Τιμή και προσκύνησης του Πατρί και του Υιό.

διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους του καταξηράν θάλασσαν και αέραν στρατού ημών των ενωρητών επιτρόπων συγγραμμητών αφιερωτών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών πάντων ημών των προσεφόντων στην Θείαν και Ιεράν Μισθαγωγίαν ταύτην και των ευλόγους αιτίας απολυθέντων αδελφών ημών. Νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού.

Χριστός εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθούντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθούντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθούντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπροευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον των αλήσεων δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

εκκλησιών των εισημάς λυγημένων. Με ευχαριστούμε και εκ μέρους της Λειτουργίας Ταύτης για κακαιρόνημα δέξας και κατεξίωσης και της υπαριστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίων και τα σεραφείμ, εξατέρικα από αρτυπλώματα μετάρσια πτερωτά.

τις καινές διαθήκες, το υπερημών και πονά.

χαρίσεται σε υγείας σου εκκλησίες, εν ειρήνη, σώων εν τιμών, υγεία μακρά ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της ειρήνης.

Ενηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν στους μιλέτες ημών.

Δεσπότησου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

Παναγία και αγαθό.

απόψουμε αυτή τη μυσταγωγία της μουσικής για να ακούσουμε αυτά που είπε ο Χριστός σε μια παραβολή στην οποία προκαλούν

εντύπωση δύο πράγματα. Καταρχήν, η παραβολή είναι γνωστή. Ένας άρχοντας πάντρεψε το παιδί του και κάλεσε στο γάμο και στο δείπνο κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι όμως αμελήσαντες, όπως λέει το Ευαγγέλιο, δεν πήγαν και δεν ήθελαν να πάνε. Και αυτός ο δείπνος, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι ο δείπνος του Θεού. Είναι η Βασιλεία του Θεού, η οποία Βασιλεία του Θεού παρομοιάζεται με αυτό το υπέροχο συμπόσιο των γάμων. Και αυτή η ιστορία έχει δύο στοιχεία από τα οποία μπορούμε να προσέξουμε. Το πρώτο είναι ότι οι προσκλήσεις είναι συνεχείς. Στέλνει τους υπηρέτες του, δεν έρχονται. Ξαναστέλνει, δεν έρχονται. Και μετά τους λέει πηγαίνετε στα σοκάκια, στους δρόμους, στις γωνίες, στα στενά, όποιον βρείτε. Και γέμισε η τράπεζα, λέει, από καλούς, αλλά και από αγαθούς και από κακούς. Σε αυτή την τράπεζα τελικά έλαβαν μέρος και αγαθοί αλλά και κακοί. Είναι γνωστό, αγαπητοί μου αδερφοί, ότι ο Κύριος, ο Ιης Θεός, ο επιπάντων, ο διαπάντων και εν πάση Θεός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι αυτός ο οποίος ακτινοβολεί τη δόξα του από την ώρα της δημιουργίας μέχρι σήμερα. Η δημιουργία υπάρχει γιατί συνέχεται από τη χάρη του Θεού, συνέχεται από τη δόξα του Θεού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει ποτέ την ουσία του Θεού, γνωρίζει τις ενέργειες του Θεού, γνωρίζει τη δόξα του Θεού, προσεγγίζει. Το υπερβατικό παραμένει μακρά, αλλά και ταυτόχρονα είναι για τον άνθρωπο, ο οποίος ανταποκρίνεται σε αυτή τη χάρη του Θεού. Είναι κοντά. Το λέει πάρα πολύ σωστά και μας διδάσκει με αυτό ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός, λέει, δεν έπαψε να γίνεται φανερός σε όλους τους αιώνες αγαθοποιών. Με πολύ αγάπη, με πολύ έλεος, με πολύ υπομονή να καλεί τους ανθρώπους να έρθουν κοντά του. Μας λέει πάρα πολύ ωραία ο Άγιος Ειρηναίος ότι ο Θεός συνήψε τέσσερες διαθήκες με τους ανθρώπους. Συνήψε με τον Αδάμ, συνήψε με τον Νόε, συνήψε με τον Μωυσή και την τελευταία με τον Ιησού Χριστό. Ο σκοπός όλων αυτών των διαθήκων είναι οι άνθρωποι να μπορούν να κοιτάζουν και να προσεγγίζουν το Θεό. Και η τελευταία βέβαια διαθήκη είναι η πλήρης διαθήκη. Έτσι λοιπόν όλοι οι άνθρωποι συνδέονται με κάποια από αυτές τις διαθήκες, ακόμα και όταν δεν είναι χριστιανοί, συνδέονται με το Θεό και έχουν την επιθυμία, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, της προς το Θεόν οικειώσεως. Ο άνθρωπος αναπαύεται, βρίσκει ησυχία, βρίσκει γαλήνη όταν μπορεί να βρίσκει μέσα στην ψυχή του και στον κόσμο το Θεό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βλέπουμε και στην εποχή του Χριστού. Ένας Χριστός ο οποίος μιλάει με αμαρτωλούς,
μιλάει με φτωχούς, μιλάει με πόρνες, μιλάει με τελώνες. Ένας Χριστός ο οποίος δεν αρνείται τη χάρη Του και το έλεος Του σε έναν Ρωμαίο εκατόνταρχο. Δεν αρνείται τη χάρη Του και το έλεος Του στη Χαναναία γυναίκα. Άλλωστε ξέρουμε ότι και ο Ενόχ και ο Ιώβ δεν ήσαν Ιουδαίοι και όμως είχαν μια πραγματική σχέση με το Θεό. Είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος λέει υπάρχουν στην αυλή της Εκκλησίας άνθρωποι, αλλά υπάρχουν κι άλλοι έξω από την αυλή, έξω από την αυλή, οι οποίοι είναι καλύτεροι από αυτούς που είναι μέσα στην αυλή. Και αυτοί που είναι έξω από την αυλή είναι οι ουσιαστικά χριστιανοί, αυτοί που είναι μέσα στην αυλή. Πολλές φορές είναι κατ' όνομα χριστιανοί. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι από το σημερινό Ευαγγέλιο το οποίο μιλάει σε μας, είναι να σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε πάντοτε κάτω από τη χάρη του Θεού. Τι λέει ο ψαλμωδός? Το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Ο Θεός μας καλεί κοντά Του. Εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του δείπνου. Άλλωστε και ο κόσμος ολόκληρος, χριστιανοί και μη χριστιανοί, τι ζητούν από μας? Ζητούν μια συνέπεια. Ζητούν να ακτινοβολήσουμε αυτή τη χάρη του Θεού. Μας ζητούν να μην είμαστε απλά λόγια. Μας ζητούν να είμαστε μεταμορφωμένοι, να είμαστε πραγματικά ανακαινισμένοι.

0: ναρκωτικών και νόσημα χεριού, όπως και για, διοκτικά έγγραφα. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβη χθες στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες. Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Για τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζεται οπτικό υλικό και συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Βαθύτατη θλίψη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Οι σκέψεις της οικογένειας των δύο πιλότων που η πολιτεία θα στηρίξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανοίγει την Τετάρτη στις 11 το πρωί η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών που εξοφλούνται σε 36 μηνιαίες στοχοχρεωλητικές δόσεις. Δάνεια δικαιούνται μόνιμοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, το πολιτικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην αστυνομίας πόλεως, αλλά και οι προαιρετικά εγγεγραμμένοι στο Μετοχικό Ταμείο υπάλληλοι των Δήμων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού που έχει εγκριθεί, οπότε και θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Θανατηφόρο τροχαίο στην Κεσαριά Κοζάνης όταν 75χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε σε τυχείο στην είσοδο του χωριού το βράδυ του Σαββάτου. 16χρονος με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Γλυκά νερά χθες και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. Στη Φθιώτιδα, τρία άτομα που προσπάθησαν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα με το κόλπο του δορυφόρου της εφορίας από πολίτη έγιναν αντιληπτοί από το φερόμενο θύμα, καταγγέλθηκαν στην αστυνομία και μετά από επιχείρηση συνελήφθησαν. Μήνυμα 112 εστάλη στην Κόνιτσα για τους πυκνούς καπνούς από τη μεγάλη αναζωπήρωση στη φωτιά της Τραπεζίτσας που ξέσπασε από κεραυνό σε δύσβατο σημείο. Στη μάχη της κατάσβεσης βρίσκονται 12 ενέργεια μέσα και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Στη Χαλκιδική απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές σήμερα λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και οι απεσταλμένοι του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία είχαν εξαιρετικά ειλικρινείς συνομιλίες, σύμφωνα με σύμβουλο του Κρεμλίνου. Όπως ανέφερε η διαπηγή, συζητήθηκαν ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε χρήσιμες. Ο καιρός τώρα, άνοδο θα σημειώσει σήμερα η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, θα αγγίξει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
8: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200029.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Τα πιο ωραία πρωινά
11: με τη Χρύσα Νάνου
10: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
11: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
10: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Η Αργυρό Αρβανιτίδου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 28 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο. Νομίζω πως θα...
12: Ανεβαίνουμε.
10: Σιγά σιγά, είπαμε. Περιμένουμε να πιάσουμε τους 35 βαθμούς σήμερα.
12: 35,
10: τους 35
12: υπό,
10: ναι.
12: Υπό ήλιο, ναι. Εν πάση περιπτώσει, οι δρόμοι εδώ στο κέντρο Θεσσαλονίκης αρχίζουν να έχουν μια κινητικότητα γύρω

0: την έκθεση, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα 10 η ώρα που μιλάμε άνοιξε τις πύλες της η δεύτερη μέρα της 90ης Death, πιο, όπως είπαμε και με τον συνάδελφο Νικόνο που τα λέγαμε πιο πριν, πιο χαλαρά τα πράγματα όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους και την προσέγγιση βέβαια προς την διεθνή έκθεση. Πολλοί κόσμος αρχίζει και αναφέρεται για την Ιαπωνία, ψάχνει να βρει, στον περίπτωρο 13 θυμίζω είναι όλα τα ιαπωνικά εδέσματα, πήγα να πω. Έχει και τα εδέσματα, έχει και τέτοια.
1: Ένα, μας λέει εδώ η Αργύρο, να το πούμε στον κόσμο Αργύρο, ότι δεν πρέπει να χάσει κανείς τα μπαλάκια αυτά παγωτού στο ιαπωνικό περίπτερο.
0: Αυτά τα μοιράζουν δωρεάν ή τα... 1,5 ευρώ το μπαλάκι, καλά είναι.
1: Και τώρα δεν θα το καθιερώσουμε κιόλας.
0: Καλό.
1: Και μαστίχα κορυφαίο, λέει
0: εδώ, από την Αργυρό.
1: Έχουμε καλές πληροφορίες.
0: Κοιτάξτε, αυτό μου αρέσει πάντως που υπάρχει και προσπόληση κάποια πράγματα, γιατί συνήθως γινόταν στα περίπτερα τα προηγούμενα, δίναν δωρεάν κάποιες φορές, γινόταν ένας πανικός και χαμός. Όχι, εντάξει, με προσιτές τιμές να δοκιμάζουμε τα εδέσματα. Εντάξει, θα δούμε και τα υπόλοιπα τα ιαπωνικά στο περίπτερο που υπάρχει. Εκεί πέρα το επισκέφθηκε αναλυτικά και ο Πρωθυπουργός χθες. Okay, λοιπόν, και απέναντι στο 15 είναι και το περίπτερο που συγκεντρώνει τα αναπτυξιακά, ξέρεις, τους κρατικούς φορείς και τα υπουργεία, οπότε ήταν πολύ κοντά.
1: Και λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι θα βρείτε και την ΕΡΤ μπαίνοντας στην έκθεση από την πύλη Συντριβανίου, όπως θα κατεβαίνετε ευθεία, εκεί θα βρείτε το περίπτερο της ΕΡΤ και θα...
0: Και υπάρχει και μια... θα βρείτε και τους συναδέλφους και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα που έχουν ανηφορήσει για τη Διεθνή Έκθεση. Θα βρίσκονται εκεί πέρα σε μια συνάντηση.
1: Και live εκπομπές του...
0: Και live, βέβαια. Αμέσως μετά από εμάς εδώ πέρα το 102, ο Θωμάς Τσίμπας με τη Μαρία Τσακίρη θα αναλάβουν από εκεί, από τον booth του περιπτέρου της ΕΡΤ, να βγάλουν τη ζωντανή εκπομπή φυσικά με άξονα την 90ης Death.

0: Πάμε να συζητήσουμε για μια πολύ ωραία πρωτοβουλία από τις 8 αυτή την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Πλατείες, πάρκα και αυλές σχολείων σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη μετατρέπονται σε υπαίθρια σινεμά. Είναι ωραία. Η νέα δράση του Δήμου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Παρένθεση και το Picnic Urban Festival. Σινεμά στις γειτονιές. Ελεύθερη είσοδος και προβολές σε 11 σημεία σε όλη την πόλη. Το τονίζω το όλη την πόλη, γιατί θα συζητήσουμε ακριβώς γι' αυτό με τον εκπρόσωπο της Παρένθεσης και του Picnic Urban Festival, τον Κωνσταντίνο Κουλουζάκη, που είναι και ο άνθρωπος που κρύβεται έτσι πίσω από όλη αυτή την δράση. Καλημέρα, κύριε Κουλουζάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τα λέγαμε πέρσι για το Picnic Urban Festival και λέγαμε ότι θα έρθει φέτος κάτι πολύ μεγαλύτερο. Λοιπόν, αυτό το πολύ μεγαλύτερο
1: ήρθε
0: το είναι το σινεμά στις γειτονιές. Και να πούμε ποια είναι έτσι η βασική αντίληψη και γιατί κάνει αυτή τη δράση κάπως διαφορετική σε σχέση με αυτές που έχουμε συνηθίσει.
2: Εδώ να αρχικά να απαντήσω ότι είναι αυτό που είπατε στο τέλος, ότι απλώνεται σε όλη την πόλη. Αυτή είναι μια μεγάλη, μεγάλη διαφορά. Πέρσι δοκιμάσαμε το πικνίκι να πάμε στις πλατείες και είδαμε ότι ο κόσμος είχε ανάγκη και ήθελε να μοιραστεί το δικό του δημοσίο χώρο αυτή τη φορά στο κέντρο της γειτονιάς του. Και ήταν μια πρόθεσή μας εδώ και τα χρόνια, βλέποντας και το τι γίνεται στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, όπως πάντα, και τώρα το ξέρει καλά και από άλλα project που τρέχουμε, έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Θα σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια υπέροχη συγκυρία να φτάσουμε σε όλη την πόλη, γι' αυτό πλέον σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και με ουσιαστική συμβολή, το λέω και στο πρακτικό κομμάτι και στις ιδέες, φτάνουμε και προφανώς σε μια σειρά από βοήθειες που δεν μπορείς να φτάσεις στο δημόσιο χώρο χωρίς την υποστήριξή του. Φτάνουμε σε 10-11 διαφορετικές γειτονιές, σημεία, από τον Αστικό Αμπελώνα και μέχρι τις 12 Όροφες, μέχρι την Τούμπα, Χαριλάου, Δελφών και καταλήγουμε με ένα μεγάλο πικνίκ στην παραλία.
1: Ωραία. Φαντάζομαι ότι τώρα σε αυτά τα 11 διαφορετικά σημεία η αλήθεια είναι η επιλογή πώς ακριβώς έγινε. Δηλαδή, εντάξει, να προωθείς την πόλη, γιατί εδώ και όχι εκεί, ανάλογα βέβαια και που βόλευε, θα μου πείτε. Εμένα με ενδιαφέρει λίγο οι αυλές των σχολείων, γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση αξιοποίηση των αυλών των σχολείων, που είναι ένας ελεύθερος ανοιχτός χώρος ουσιαστικά όταν δεν λειτουργούν τα σχολεία.
2: Αυτό να πω ότι είναι μια φανταστική, ειδικά το σχολείο το οποίο μπήκε πρώτο, μπήκε επειδή αυτό ήθελε. Θέλω να πω ότι έμαθε για την πρωτοβουλία.
1: Ναι. Ποιο σχολείο είναι?
2: Μας προσέγγισε το 21ο.
0: Σχολείο, εδώ στην Δελφών, ναι.
2: Το οποίο, παιδιά, να μοιραστώ ότι εξεπλάγει με την ποιότητα, την κουλτούρα, τη διάθεση που έδειξε η ομάδα, η διευθύντρια και όλοι οι δάσκαλοι.
0: Και έχει και μια τεράστια αυλή αυτό το σχολείο, έτσι.
2: Ακριβώς, είναι υπέροχο, έχει μεγάλη ιστορία από μόνο του. Και είναι αλήθεια ότι μας έχουν προσεγγίσει πάρα πολλά σχολεία έκτοτε. Και ενώ εμείς λέμε ότι για μας ήταν ένα θέμα το αν μπορούμε να είμαστε στα σχολεία μέσα. Τελικά, με την καλή διάθεση και αν μοιράζεσαι μια ωραία ιδέα, σίγουρα μπορεί να γίνει κάτι πολύ όμορφο.
0: Τεχνικά ωραία. Έχει αρκετές απαιτήσεις αυτό, έτσι δεν είναι, το να μετακινήσει και να απλώνεσαι τόσες περιοχές που δεν είναι κανονικές αίθουσες τώρα εδώ.
2: Κοιτάξτε, έχει απαιτήσεις. Εμείς ποτέ δεν κάναμε κάτι δραματικά πρωτότυπο. Κάναμε, αν θέλετε, πήραμε τα απλά υλικά και τους δώσαμε μια καλύτερη μορφή, έναν ίσως καλύτερο συντονισμό, μια καλύτερη επικοινωνία και μια καλύτερη συνεργασία. Δηλαδή, μια οθόνη τη στείλανε και τα σχολεία κάπως.
0: Σωστά.
2: Ή μια πλατεία και άλλοι φορείς έχουν παρουσιάσει. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αλίμονο έχει κάνει τεράστιες προβολές δημόσιες. Δηλαδή, δεν είναι ότι εμείς πρωτοφορήσαμε. Ναι. Εμείς απλά βάλαμε σε μια σειρά με μια λογική, μια δομή, πώς θα μπορούσε αυτό να ταξιδέψει όλη την πόλη. Σκεφτήκαμε και αυτό ήταν και μια έτσι πολύ μεγάλη βοήθεια του Δήμου. Να πάει σε άλλες περιοχές, πραγματικά απλωνόμαστε σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Δηλαδή έχουμε περιοχές, έχουμε τη Χαριλάου σε τρία σχεδόν σημεία κοντά, έχουμε τη Κάστρα, είμαστε στην πλατεία της Τερσιθέας. Ξεκινάμε, όπως είπατε, με τον Αστικό Αμπελώνα. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι και στο μέλλον θα δείξει ότι θα το καλιάσει ο κόσμος και ειδικά να είναι δομημένο. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε απλά, θέλουμε να πετύχουμε, να στήσουμε την αίσθηση, την ποιότητα, όχι στο 100% προφανώς δεν γίνεται, να προσομοιάσουμε τον κινηματογράφο τον ανοιχτό όπως κάνανε παλιά. Δηλαδή, εμένα η μητέρα μου πήγαινε στην Ναβαρίνου. Άλλοι πηγαίνουν άλλο, δηλαδή πήγαν σε ρινά σινεμά.
0: Βέβαια. Όλοι έχουμε έτσι τέτοιες αναμνήσεις που πήγαιναν οι γονείς εκείνες τις δεκαετίες. Ήταν μια προσφυλή σε θερινή διασκέδαση αυτή, τα βράδια του καλοκαιριού να βλέπει κανείς ταινία. Τώρα την επιλογή του προγράμματος, πώς την κάνατε των ταινιών? Και από απορία θα ρωτήσω την άτυπη, ας πούμε, πρεμιέρα που κάνατε στη Βίλα Μπιάνκα με τις γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, την προλάβατε τη βροχή?
2: Το όμορφο ήταν ότι την προλάβαμε οριακά, να πω ότι χάσαμε τα 10 τελευταία λεπτά.
0: Εντάξει, ναι.
2: Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον γιατί ο κόσμος, εμείς παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας, σαν μια συνέντευξη τύπου και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα preview night, όπως το ονομάσαμε, και να δοκιμάσουμε τη δυναμική. Mm-hmm. Και γέμισε πραγματικά η Βίλα Μπιάνκα, ενώ η ανακοίνωση έγινε και το preview night σχετικά μεταξύ μας, που λέμε, δύο μέρες πριν. Είχε 400 περίπου άτομα στην προβολή.
0: Μα το ζήσαμε εμείς που ήμασταν στη συνέντευξη τύπου. Βλέπαμε τον κόσμο να έρχεται συνέχεια μέχρι να τελειώσει η συνέντευξη και να πιάνουν τις πολυθρόνες.
2: Ακριβώς. Το ενδιαφέρον είναι λοιπόν ότι πήγε καλά και μας ζητάνε ο κόσμος να δείξουμε το τελευταία 10 λεπτά της ταινίας. Και η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμαστε ίσως την τελευταία μέρα να κάνουμε έτσι μια τσαχπινιά ή τέλος πάντων να δούμε πώς θα το σκεφτούμε, να κλείσει και αυτός ο κύκλος.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Τι ταινίες διαλέξατε και τι σας απασχόλησε εδώ διαλέγοντας τις ταινίες?
2: Εδώ εμείς έχουμε και το πικνίκ πάντα. Έχει μια συγκεκριμένη λογική. Ταινίες, καλές ταινίες, οι οποίες οι περισσότερες έχουν στην χρονιά τους, στα χρόνια τους, επηρεάσει την παγκόσμια κινηματογραφική σκηνή. Έχουν βραβευτεί οι περισσότερες και είναι και οι ταινίες που μπορεί να τις δει πραγματικά όλο το κοινό, να βρει αφορμή, να βρει εκείνη τη γωνία, εκείνη την ιστορία που συνδέεται με την προσωπική του αφήγηση. Θέλω να πω ότι ξεκινάμε που είπαμε με το Stand By Me, είναι μια ταινία που νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να τη δούμε, πιθανολογώ μαζί με τα παιδιά μας, πιθανολογώ να την ξαναδούμε, να θυμηθούμε εκείνο το ταξίδι, την αναζήτηση που κάνανε αυτή η υπέροχη παρέα. Mm-hmm. Και το κομμάτι της δικής της ενηλικίας, ας πούμε. Αντίστοιχα, έχουμε το Grand Budapest Hotel, έχουμε το Back to the Future, έχουμε την τελευταία ταινία του κύριου Τσιόλη, το Παρακαλώ Γυναίκες Μην Κλαίτε. Mm-hmm. Έχουμε, νομίζω, ταινίες για, πραγματικά για όλα τα γούστα και που αξίζει και ο πολίτης, αυτός που παρακολουθεί έτσι κι αλλιώς σινεμά, πέρα από αυτόν τον άνθρωπο που είναι στη γειτονιά του και θα κατεβεί, θα πάρει την καρέκλα του, θα πάρει το σάντουιτς του και θα κατεβεί. Αξίζει τον κόπο να επισκεφτούμε και μια νέα γειτονιά, να πάρουμε τώρα το μετρό ή να πάρουμε το λεωφορείο ή να περπατήσουμε και να ανακαλύψουμε ότι σε μια νέα γειτονιά, στην ίδια την πόλη που ζούμε, μπορεί να δεις και να μοιραστείς κάτι καινούργιο και στην τελική να συναντηθούν και αυτοί οι πολίτες μεταξύ τους. Mm-hmm.
1: Τώρα το κάνετε με ελεύθερη είσοδο και επειδή είδα και από μια ιδιοκτήτρια μια θερινή αίθουσα, όχι ακριβώς διαμαρτυρία, αλλά προβληματισμό, σκεπτικισμό, αν αυτό πρέπει να γίνεται έτσι ή να έχει μια μικρό αντίτιμο. Εσείς τι πιστεύετε, ότι το free cinema που λέμε κάνει κακό στις αίθουσες, κάνει καλό, ενισχύει, φέρνει κόσμο στις αίθουσες?
2: Σε αυτό θα είμαι απόλυτος. Αρχικά, να πω ότι η δουλειά που κάνουν τα παιδιά που έρχονται στην κοινωνία προφανώς, είναι συγκλονιστική. Είναι και η ομάδα που ανέφερες, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι θερινοί κοινογράφοι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ναι. Και αντίστοιχα και το φεστιβάλ με το πρόγραμμά του, το Σινεμά Μεθέα. Θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλό. Αρχικά να πω ότι δεν είναι for free, είναι για τον πολίτη. Αυτό είναι το μοντέλο που ακολουθεί έτσι η ελληνική στην Ελλάδα που ακολουθούμε για τον πολιτισμό. Είναι το γαλλικό που λέμε εμείς στην πολιτική διαχείριση, όπου επιστρέφει μέσω της φορολογίας, μέσω των δράσεων, στον πολίτη ένα ελεύθερο γεγονός. Όπως είναι μια συναυλία στην Άνω Πόλη τώρα που ξεκινάει ένα φανταστικό φεστιβάλ, όπως γίνονται συναυλίες, όπως γίνεται το πικνίκ στην παραλία, όπως ήταν και άλλες. Γίνονται δράσεις οι οποίες οφείλουν να παρέχονται δωρεάν. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν πληρώνεται η δομή, δηλαδή δεν είναι ότι οι ταινίες είναι for free, οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται. Δηλαδή το μοντέλο είναι ότι υπάρχει μια διαδικασία ώστε να επιβιώσει και πρακτικά αυτό που δείχνουν και οι μετρήσεις και στην Αθήνα που γίνεται ένα τεράστιο φεστιβάλ, το Athens Open Air Film Festival, και στην Πολώνια και στην Ισπανία και σε όλες τις πόλεις μεγάλες και μικρότερες, τα αποτελέσματα λένε ότι εκπαιδεύεται το κοινό και τελικά με μια όμορφη ταινία που θα δεις εσύ, προφανώς μεγαλύτερη πιθανότητα να επιστρέψεις να παρακολουθήσεις μια ταινία παρά να σε αποτρέψει από ένα ολόκληρο καλοκαίρι να το αναζητήσεις. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα μοντέλο εκπαίδευσης και που δεν αποτρέπει. Προφανώς πρέπει να υπάρχει συνεργασία, προφανώς πρέπει εμείς, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση που λέτε, στείλαμε το πρόγραμμά μας στους ανθρώπους. Προφανώς και αποκλείσαμε και ταινίες που είχαμε στην αρχή προγραμματίσει, ακριβώς για να μην παίξουμε μια ταινία σε μελεύθερη είσοδο, ενώ έπεται η προβολή της στο κλειστό θερινό σινεμά.
0: Ακριβώς.
2: Άρα σίγουρα υπάρχει τρόπος να υπάρχει πρόσβαση. Σίγουρα δεν έχουν και όλοι οι άνθρωποι απαραίτητα την ίδια πρόσβαση στο, ακόμα και για αυτά τα 10, 8, 10, 15 ευρώ που μπορεί να κοστίσει μαζί με κάτι που καταναλώνεις η προβολή. Οπότε νομίζω ότι με σωστή διαχείριση είναι μόνο θετικά μπορούμε να δούμε αποτελέσματα στην αύξηση του κίνου, και αυτή είναι και μια οδηγία ενώ πολιτικής για τον κινηματογράφο. Δηλαδή ενισχύονται, όπως είδατε, και στα θερινά σινεμά παρουσιάζονται, δίνονται κίνητρα να παρουσιαστούν ελληνικές ταινίες, δίνονται κίνητρα, δηλαδή και στην Αθήνα, να ξέρετε, συμμετέχουν τα κανονικά τα θερινά σινεμά στο αντίστοιχο Athens Open Air Film Festival.
0: Αυτό θα ήταν και μια ωραία ιδέα για μεταξέλιξη ίσως της διοργάνωσης του χρόνου.
2: Εμείς σίγουρα θέλουμε και δεν προηγούμαστε, ξαναλέμε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα φεστιβάλ κινηματογράφου με συγκλονιστική πορεία που αλίμονο αν εμείς το προσπερνούσαμε. Αν αύριο εμείς έχουμε ήδη επικοινωνήσει με το φεστιβάλ κινηματογράφου, ήδη έχουμε προσκαλέσει το αντίστοιχο της Μπολόνια στην Θεσσαλονίκη. Δηλαδή την επόμενη μέρα, αυτή είναι μια πρώτη διοργάνωση.
0: Ακριβώς, το ντεμπούτο.
2: Η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει μαζί, στην ίδια πλευρά, μεγαλώνοντας, βοηθώντας ένας τον άλλον και να φτάσουμε σε ένα πρότυπο που αλήθεια, πατήστε τον γκουγκλάρετε που λέμε, το τι γίνεται στην Πολώνια και θα δείτε πώς μπορεί.
1: Είδαμε πολύ ωραίες εικόνες εκεί από θερινές προβολές εκεί στα ιστορικά μέρη και σε όλη την Ιταλία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πού ξεκινάμε, Τρίτη, να δώσουμε ραντεβού. Πού πάμε,
2: ραντεβού,
1: λοιπόν.
2: Τρίτη, κάθε μέρα, σε κάθε location ξεκινάει η προσέλευση από τις 7.30 ώρα 8.
1: Okay.
2: Η προβολή μπαίνει αυστηρά στις 8.30.
0: Μάλιστα.
2: Ξεκινάμε από τον αστικό Αμπελόν ακριβώς απέναντι στο Κασαντζόγλιο.
1: Ωραία.
2: Το συγκεκριμένο μέρος είναι ένα υπέροχο, υπάρχει ένα αστικός αμπελόνας που προσφέρεται και ένα υπέροχο πάρκο. Mm-hmm. Οπότε ο κόσμος μπορεί να έρθει να απολαύσει το Stand By Me και να απολαύσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη νύχτα.
1: Θα έρθουμε να το δούμε.
0: Κύριε Κουλουζάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
2: Να είστε καλά, εγώ
0: ευχαριστώ. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Ο εκπρόσωπος της παρένθεσης και του Picnic Urban Festival, ο Κωνσταντίνος Κουλουζάκης, ήταν μαζί μας.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
1: Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
1: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, πριν ακόμη κοπάσει καλά-καλά το χειροκρότημα από το Φεστιβάλ Επταπυργίου και το πρόγραμμα που παρακολουθήσαμε φέτος το καλοκαίρι, το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά στον προγραμματισμό του για τη νέα σεζόν, για το τετράμινο αυτό το τελευταίο της χρονιάς, ως το τέλος του 2026. Με τρεις νέες παραγωγές, 21 εκδηλώσεις και ένα πρόγραμμα που ταξιδεύει σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Μικονίου. Καλημέρα, κυρία Μικονίου.
1: Καλημέρα σε όλους. Παρόλο που έξω κάνει πάρα πολύ ζέστη ακόμα.
0: Σήμερα θα την υποστούμε, ναι, τη ζέστη ακριβώς.
1: Λίγες μέρες ακόμα, αλλά εμείς πρέπει να σχεδιάσουμε λίγο τα φθινοπορεινά και τα χειμερινά μας. Έτσι λοιπόν παρουσιάσαμε στο κοινό πριν από λίγες μέρες τρεις νέες παραγωγές.
0: Ακριβώς.
1: Που θα παρουσιαστούν και στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα ταξιδέψουν, όπως είπατε πολύ σωστά, και σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, καταρχήν που καταφέρνουμε να συμπεριλαμβάνουμε σε αυτές τις παραγωγές μας κυρίως δικούς μας καλλιτέχνες εδώ από την Κεντρική Μακεδονία, δικοί μας άνθρωποι. Άνθρωποι που κάνουν την προσπάθειά τους και να εκφραστούν καλλιτεχνικά αλλά και να βιοποριστούν και δίνουν την ψυχή τους, πιστέψτε με, σε κάθε τι το οποίο τους καλούμε να πάρουν μέρος.
0: Ναι, κυρία Μικονίου, αυτό, να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχω την εντύπωση έτσι και ότι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες είναι, ας το πω, ευχάριστα ξαφνιασμένοι ότι τους πιάνετε και τους βάζετε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, ζητάτε συνεργασίες. Τι ανταπόκριση βρίσκεται?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ένας φορέας από το Κέντρο Πολιτισμού δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε ονόματα πυροτεχνήματα, μας ενδιαφέρει καταρχήν η καλλιτεχνική ποιότητα των παραγωγών, να δουλεύονται σωστά. Και όταν θα υπάρξει ένα μεγάλο όνομα στις παραγωγές, και μιλάω τώρα για, συνολικά για τον προγραμματισμό, ναι, και αναφέρομαι και στο Επταπύργιο, σίγουρα από δίπλα του θα βάλουμε 2-3 δικούς μας εδώ νεότερους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα βάλουν και αυτοί 2 σειρές στο βιογραφικό τους ότι συνεργάστηκαν με ένα μεγάλο όνομα, ώστε να υπάρχει και μια δυνατή αλληλεπίδραση.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θεωρώ ότι όλοι έχουν να κερδίσουν από αυτό.
0: Και μιλάμε και για καλλιτέχνες και μιλάμε και για τεχνικούς, έτσι. Είναι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων.

0: μου εδώ, απλά είναι η έμφαση στο τοπικό δυναμικό που έχει και ανάγκη από τέτοια υποστήριξη.
1: Αυτό.
0: Τώρα, πάμε στο πρόγραμμα.
1: Πάμε να τα παρουσιάσουμε. Ναι.
0: Πάμε στο πρόγραμμα. Λοιπόν. Τρεις νέες παραγωγές και εδώ έχετε και μια γκάμα, ας πούμε. Επιχειρείτε να καλύψετε διάφορα πεδία.
1: Ναι, ακριβώς λοιπόν. Τρεις νέες παραγωγές, ένα σκεπτικό από πίσω. Καταρχήν, όπως σας είπα και φαντάζομαι το παρακολουθείτε, είναι ότι προσπαθούμε να είναι όλα πρωτότυπα, όλα καινούργια. Και αυτές οι τρεις παραγωγές κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες. Καταρχήν ξεκινάμε με τον πρώτο που είναι η πολιτιστική μας μνήμη και η σχέση μας με σημαντικούς δημιουργούς όπως ο Νίκος Καβαδίας. Μια υβριδική λοιπόν βραδιά ποίησης και μουσικής, όπου ο λόγος είναι εξίσου σημαντικός με τη μουσική. Και θα ταξιδέψουμε μέσα από τον στίχο, μέσα από την ποίηση, μέσα από τη μουσική και στην ποίηση του Καβαδία, αλλά και θα γνωρίσουμε και τον ποιητή Νίκο Καβαδία. Και εδώ συμμετέχουν πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης που έχει μελοποιήσει και Καβαδία, ο Κώστας Πρατσινάκης, το μουσικό σχήμα της Πριγκιπέσας με τη Μαρία Φραγκούλη, αλλά και μια νέα τραγουδίστρια, την οποία είχα τη χαρά να την παρουσιάσω και στη συνέντευξη τύπου, με ένα υπέροχο πλάσμα, μια νέρα ιδούλα.
0: Ναι, είπατε ότι είναι ταλέντο, έτσι.
1: Είναι φοβερό ταλέντο. Στην Ευρωπό έκανε τεράστια εντύπωση που παρουσιάστηκε προχτές. Και θα σας ξαναπώ ότι τη γνωρίσαμε τελείως τυχαία. Πήγα να κάνω εγώ μουσική να κάνω μια διάλεξη για τον Καβαδία, τον ποιητή, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Απιθύτα. Και ο καθηγητής της, ο κύριος Μπιλιλής, είχε αναθέσει σε 2-3 φοιτητές του να τραγουδήσουν έτσι τη Μυσένη και να πω ένα τραγούδι. Και πρέπει να σας πω ότι γοητεύτηκα τόσο πολύ από τη φωνή της και από την παρουσία της, που βγαίνοντας προτείναμε και τη συνεργασία.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, κύριε Μικονίου, ο Καβαδίας 50 χρόνια συμπληρώνονται μετά το θάνατό. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να πει σήμερα στο κοινό?
1: Καταρχήν, παρακολουθούμε την πορεία ενός ανθρώπου ο οποίος οριμάζει και εξελίσσεται μέσα από τρεις ποιητικές συλλογές. Αυτή η ορίμαση και η εξέλιξη που παρακολουθούμε δεν γίνεται να μην ταυτιστεί ο καθένας από εμάς και να μην βρει κοινά σημεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος στα 20 του θέλει να μπαρκάρει, έχει εξειδανικεύσει τη θάλασσα, έχει εξειδανικεύσει το ταξίδι το θαλασσινό. Και όσο προχωράει η ζωή και ο ίδιος οριμάζει, συνειδητοποιεί ότι η θάλασσα του στέρει πράγματα, θαλπορεί, απομακρύνεται από τους γονείς του, από τους φίλους του, από τους δικούς του ανθρώπους. Και στην τελευταία του συλλογή πια καταγράφεται ότι έχει αρχίσει να θεωρεί τη θάλασσα ότι του στέρει σε πολλά σημαντικά κομμάτια της ζωής του. Και αυτή η εξέλιξη που παρακολουθούμε, και πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που κάνουμε ή πρόβα ή παρακολουθώ την συναυλία αυτή και βλέπω και τον κόσμο δίπλα, και συνειδητοποιούν ότι ο ποιητής έχει αλλάξει και έχει οριμάσει και μέσα εκεί διαπιστώνουν και πράγματα τα οποία τους αφορούν, εμένα με συγκινεί βαθιά. Και έρχονται και μου το λένε κιόλας ότι δεν το ξέραμε αυτό και μας συγκλώνησε η εξελικτική αυτή πορεία του.
0: Πολύ ωραία. Τώρα πάμε και στο «Μην ξεχνάς», το οποίο εδώ περνάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και λίγο έτσι δύσκολο, διότι αγγίζει ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο θέμα που αφορά και πάρα πολύ κόσμο, αναφέρομαι στην Άνια. Γιατί, πώς το επιλέξατε, πώς το σκεφτήκατε?
1: Πώς το επιλέξαμε? Καταρχήν, πάντα λειτουργώ με το συνέστημα, η αλήθεια είναι. Όταν μου δόθηκε το κείμενο να το διαβάσω, είδα ένα κείμενο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία. Βασίζεται σε βιωματικά στοιχεία, τέλος πάντων, εμπειρίες της συγγραφέως, η οποία η ίδια, όπως μας είπε και στη συνέντευξη που έχει μέσα στην οικογένεια της άτομο και είναι δίπλα του τα τελευταία 9 χρόνια και παρακολουθεί την πορεία του. Όμως είναι καθόλου μια θεατρική παράσταση. και μια

0: θεατρική παράσταση που ήταν πάρα πολύ απαιτητική στο να παρουσιαστεί στο κοινό και να την νιώσει και να την καταλάβει. Και είχε πολλές τεχνικές δυσκολίες. Τώρα, γιατί με ρωτήσατε όμως γιατί την επέλεξα. Την επέλεξα γιατί θεωρώ ότι είναι ένα κοινωνικό θέμα το οποίο αγγίζει πάρα πολύ κόσμο και ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε για να ευαισθητοποιήσουμε τον συνάνθρωπο, να δείξουμε ότι σεβόμαστε τον άνθρωπο σε όποια φάση της ζωής του κι αν είναι και ότι έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε και όταν αρχίζει η μνήμη να ξεχνά η κοινωνία πρέπει να είναι δίπλα.
1: Σωστά.
0: Και δεν είναι μόνο οι συνάνθρωποι μας που αρρωσταίνουν, είναι και οι φροντιστές.
1: Βέβαια, όλη η οικογένεια. Σωστά. Ένα πολύ
0: είναι
1: δύσκολο
0: όλη
1: θέμα.
0: Η οικογένεια η οποία ξεκινώντας από τις ατελείωτες ώρες που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι, από το γεγονός ότι χρειάζονται, νιώθουν τύψεις οι φροντιστές, ένα θέμα το οποίο θα το θίξει πάρα πολύ σωστά η θεατρική παράσταση. Πόσο, ακόμα και 10 λεπτά που θα φύγουν δίπλα από το συγγενή τους, νιώθουν ότι τον προδίδουνε. Θα πούμε πάρα πολλά σε αυτή την παράσταση. Και αυτό το οποίο είναι εξαιρετικό και νομίζω ότι εκτός ότι είναι ένα πολύ ωραίο κοινωνικό θέμα και έχουμε πολλά να πούμε και να σκεφτούμε, έχει βγει και μια εξαιρετική παράσταση με πολύ μέσα, με πολύ δουλεμένη.
1: Και με την Άννη Τσολακίδου, την πολύ γνωστή ηθοποιό του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος.
0: Μια, πραγματικά μια γυναίκα η οποία έδωσε, δεν μπορώ να σας πω, 2 μήνες, έχει δουλέψει απίστευτα μαζί με την Παυλίνα Χάρελα, τη συγγραφέα μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Με την σκηνοθέτη μας, ναι. Και νομίζω ότι θα είναι μια παράσταση, θα ξεκινήσει 20 του μηνός, 20 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Μερίνα Μερκούρη στην Καλαμαριά. Και θα παρουσιαστεί στη συνέχεια σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Και πάμε και
0: αυτό
1: σε κάτι.
0: Δεν θυμάμαι αν είπαμε ότι όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο.
1: Βέβαια, θα το τονίσουμε αυτό, γιατί αφορούν όλο τον κόσμο. Και θα πάμε και σε κάτι διαφορετικό πριν κλείσουμε, κύριε Μικονίου, που είναι η όπερα για παιδιά. Η Πόντης του Χιονιού. Επιμένετε στην όπερα, επιμένετε συστηματικά και επιμένετε στην όπερα και σε σχέση με τα παιδιά. Έχετε τώρα πια συγκεντρώσει έτσι πολλή πληροφορία για το πώς κερδίζεται ένα παιδί που ίσως ακούει και πρώτη φορά τη λέξη όπερα.
0: Και για μένα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη να σας πω, γιατί ετοίμασα ένα αρχείο προχτές για τους δημοσιογράφους για τη συνέντευξη που κάναμε και εκεί διαπιστώσαμε ότι από το 2018 έχουμε κάνει 51 εκδηλώσεις με θέμα το εκπαιδευτικό και κυρίως το λυρικό θέατρο. Δηλαδή τα παιδιά, απευθυνόμενα στα παιδιά, στους νέους, στους έφηβους, θέλοντας να φέρουμε κοντά τους νέους μας, τα παιδιά μας, με το λυρικό θέατρο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά παίρνουν πολλή πληροφορία, πηγαίνουν σε θέατρα, υπάρχουν παραγωγές που γίνονται. Τι δεν γίνεται, εγώ ξεκινάω ανάποδα, πάντα έτσι ξεκινούσα και δουλεύει το μυαλό μου. Τι δεν γίνεται. Τι έχουμε εμείς ανάγκη εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε όπερα, δεν έχουμε λυρικό θέατρο. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ, επειδή ήμουν και πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, 25 χρόνια, διαπίστωνα κάθε φορά ότι οι φοιτητές μου δεν είχαν παρακολουθήσει, δεν είχαν πάει στο κρατικό θέατρο, ας πούμε, και τους πήγαινα στο θέατρο, ή δεν είχαν παρακολουθήσει όπερα και τους πήγαινα στις όπερες. Νομίζω ότι έχουμε ένα έλλειμμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε και
1: δεν έχουμε λυρική
0: όπερα.
1: Σκηνή, ναι.
0: Ναι, δεν έχουμε σκηνή και γίνεται τελείως ad hoc και περιστασιακά. Άρα λοιπόν πώς περιμένουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά γνωρίζοντας, έχοντας ακούσματα. Έτσι λοιπόν κάνουμε μία προσπάθεια, την οποία φυσικά δεν θεωρούμε ότι καλύπτουμε το κενό. Το κενό υπάρχει. Και πρέπει να το τονίζουμε ότι υπάρχει.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει, κύριε Μικονίου, έτσι κάποια προοπτική στο μέλλον να δούμε στη Θεσσαλονίκη λυρική
0: Κοιτάξτε,
1: σκηνή.
0: Δεν θα σας δώσω πολλές λεπτομέρειες. Έχω κάνει πάρα πολλές κινήσεις.
1: Ναι, το ξέρουμε αυτό, ότι το δουλεύετε συστηματικά.
0: Το δουλεύω πάρα πολύ. Εγώ γενικά, επειδή είχα και την τύχη να κάνω κάποιες σπουδές στο εξωτερικό και να ζήσω κάποιο διάστημα Και έβλεπα πώς λειτουργεί η νέα γενιά. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η όπερα είναι και λίγο ελιτίστικο.
1: Ακριβώς.
0: Όμως, αν ζήσει κάποιος έξω, θα καταλάβει ότι τα παιδιά εκεί, στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, μεγαλώνουν γνωρίζοντας και τη συνθήκη. Με συγκινούσε βαθιά να σας πω ότι πήγαινα ως φοιτήτρια με τα φτηνά εισιτήρια που μας δίναν τη δυνατότητα να έχουμε και παρακολουθούσα συνομήλικά μου παιδιά που γνωρίζανε πώς συμπεριφέρεται κανείς, πώς δίνεται, πώς με τα προγράμματά τους και τα λοιπά, και έβλεπα τόσο νέο κόσμο. Και εμείς στην Ελλάδα, εδώ βασικά στη Θεσσαλονίκη, για να μιλώ στην Ελλάδα, γιατί η Αθήνα είναι ευνοημένη σε αυτό. Εμείς στη Θεσσαλονίκη πρέπει να πάρουμε το αεροπλάνο ή να κατέβουμε στην Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Ή να πάμε στο εξωτερικό για να δούμε μια τέτοια παράσταση.
1: Και το έχετε δει ότι κάθε φορά που κάνετε και όπερα και στο Επταπύργιο έχει τρομερή ανταπόκριση
0: στον κόσμο. Αυτό βλέπουμε, ότι έχουμε... στην αρχή ήταν λίγο διστακτικός ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι έχουμε κερδίσει το κοινό.
1: Βέβαια.
0: Και επίσης επενδύω πάρα πολύ στη νέα γενιά.
1: Έτσι, αυτό είναι
0: αυτό
1: το σημαντικό.
0: Επίσης με συγκινεί βαθιά, το να βλέπεις μικρά παιδάκια, δηλαδή όταν ερχόμαστε καμία φορά σε επικοινωνία, το λέω έτσι, με τους καθηγητές, τους διευθυντές των σχολείων και λέμε και τα λοιπά, μας λένε μα θα κάτσουν τα παιδιά ήσυχα να το παρακολουθήσουν. Είναι μαγεμένα τα παιδιά.
1: Και όμως, αυτό είναι, αυτή είναι η απάντηση.
0: Είναι μαγεμένα τα παιδιά.
1: Κύριε Μικονίου,
0: αυτό που θα παρουσιάσουμε φέτος, να πω και δύο λόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Σε σκηνοθεσία του
1: Υπότης του Χιονιού, είπαμε.
0: Ο Υπότης του Χιονιού, σε Ζαρκιουή, από τους πολύ σημαντικούς Ρώσους συνθέτες. Το λιμπρέτο το έχει μεταφέρει ο Θανάσης Κολαλάς εδώ στα ελληνικά. Και επί σκηνής θα έχουμε δύο πολύ σημαντικούς οπερατικούς τραγουδιστές. Την Σοφία Δημητροπούλου και τον Κωνσταντίνο Κατσάρα. Η Σοφία Δημητροπούλου θα ερμηνεύσει την Τζαρίνα και ο Κατσάρας τον Μάγο. Και δίπλα σε αυτούς τους εξαιρετικούς τραγουδιστές, οι οποίοι έχουν και μια τεράστια εμπειρία πείρα, έχουν τραγουδίσει σε θέατρα όλου του κόσμου, θα βάλουμε τις κόρες, οι οποίες θα είναι νεαρά κορίτσια 18-20 χρονών, και θεωρούμε ότι θα είναι και για αυτά τα κορίτσια μια τεράστια εμπειρία το να τραγουδήσουν δίπλα σε αυτούς τους κορυφαίους τραγουδιστές.
1: Βέβαια, είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Παράλληλα, υποθέτω ότι έχετε ήδη εσείς δώσει το σύνθημα για να ξεκινήσει η προετοιμασία για το φεστιβάλ, φεστιβάλ Επταπυργίου του χρόνου. Έτσι, ξέρουμε πολύ καλά ότι ξεκινάτε αμέσως. Θα έχουμε και φέτος όπερα.
0: Ήδη από το όταν ήμασταν επάνω στο Επταπύργιο είχαμε ξεκινήσει τις κουβέντες.
1: Ναι, γιατί πρέπει να κλείσουν όλα αυτές. Να κλείσουν οι μυρμήνες.
0: Να κάνουμε όπερα και σας το λέω.
1: Θα έχουμε. Πολύ ωραία.
0: Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που η κρατική ορχήστρα, ο Σίμος ο Παπάνας, ο διευθυντής, πιστεύει πάρα πολύ στο Επταπύργιο, είναι δίπλα μας και νομίζω ότι θα έχουμε μια επίσης πολύ καλή χρονιά, την επόμενη χρονιά, και να σας ευχαριστήσω στο πρόσωπό σας, σε όλους τους δημοσιογράφους που όλοι μαζί δημιουργήσαμε αυτό το θεσμό, το Φεστιβάλ Επταπυργίου, όπως και τον κόσμο που το στηρίζει.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Μικονίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση και θα έχουμε πολλές ακόμη ευκαιρίες με τα ραντεβού μέσα στο χειμώνα να τα ξαναπούμε.
0: Να πω κάτι ακόμα τελευταίο, ότι θα ανακοινώσουμε το «Μην ξεχνάς» με δελτία τύπου τη Δευτέρα, και από την Τρίτη, από τις 12 η ώρα το μεσημέρι, ο κόσμος μπορεί να τηλεφωνεί, είναι με ελεύθερη είσοδο.
1: Ναι, να κάνετε κράτηση.
0: Αλλά για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, ζητούμε να κάνουν κράτηση, να τηλεφωνήσουν και να κάνουν κρατήσεις. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Μελίνα Μερκούρη και την Καλαμαριά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: ωραία. Καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε, την καλημέρα μας. Η πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Μικονίου, ήταν μαζί μας.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τα πιο ωραία πρωινά.
4: Με τη Χρύσα Νάνου
3: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
4: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Πάμε τώρα και σε ένα ταξίδι στο παρελθόν με ένα podcast που ετοίμασε ο συνάδελφος Θανάσης Βικόπουλος και συνδέει την Διεθνή Έκθεση με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
1: Σε μια σκοτεινή ακόμα εποχή, σε μια πόλη που μόλις μερικά χρόνια νωρίτερα είχε ζήσει, κακά τα ψέματα, τα χειρότερα γεγονότα της ιστορίας του τόπου, μια ομάδα καλλιεργημένων αστών και σημαντικών ακαδημαϊκών απαρτίζει τη Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία Τέχνη. Μετά από πρωτοβουλία του ιδρυτή της κινηματογραφικής λέσχης της ίδιας εταιρείας, Παύλου Ζάνα, ο οποίος προωθούσε για πρώτη φορά ένα είδος καλλιτεχνικού κινηματογράφου εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα, γίνεται η εισήγηση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να εντάξει, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 25 χρόνων, μία εβδομάδα αφιερωμένη στον ελληνικό κινηματογράφο. Σεπτέμβριος του 1960, ο Υπουργός Βιομηχανίας Νικόλαος Μάρτης εγκαινιάζει στον κινηματογράφο Ολύμπιον της πλατείας Αριστοτέλους την πρώτη εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου. Παρότι δεν διαφημίστηκε, αφήσεις δεν τυχοκολλήθηκαν παρά μόνο τις τελευταίες ημέρες, η άφιξη της Αλίκης Βουγιουκλάκη για την προβολή της ταινίας του Ντίνου Δημόπουλου «Μανταλένα», στην οποία πρωταγωνιστούσε, διαδόθηκε στο Πιτς Φιτίλι. Χαμός τόσο έξω από το παραλιακό ιστορικό ξενοδοχείο Μεντιτερανέ, όπου διέμενε η Αλίκη, όσο και έξω από την αίθουσα για την οποία προσκλήσεις και εισιτήρια είχαν εξασφαλίσει κυρίως οι κοσμικοί της τοπικής κοινωνίας. Τι πρωτότυπο! Στο πέρασμα των χρόνων, ο σημαντικός αυτός θεσμός συνεχίστηκε ως Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και συγκεκριμένα μέχρι το 1991, και βέβαια σήμερα αποτελεί διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Τα μικροπαράπονα δεν λείπουν από την πρώτη κιόλας ημέρα. Εκφράζονται αντιρρήσεις για το πώς επιλέγονται οι ταινίες που προκρίνονται, καθώς και για τα κριτήρια της βράβευσης. Ρωμαϊκό, αδελφέ μου, ρωμαϊκό. Το φεστιβάλ αναζητά τον δρόμο του στα χρόνια που θα ακολουθήσουν μέχρι τον μαύρο Απρίλη του 1967. Η τότε νέα πολιτική κατάσταση αντικατοπτρίζεται πλήρως. Στη διοργάνωση της χρονιάς εκείνης προβάλλονται κυρίως ταινίες εμπορικού σινεμά. Μοναδική εξαίρεση οι σιλουέτες του Κωστή Ζώη. Ωστόσο, σιγά σιγά αρχίζει να διαφαίνεται μια νέα εποχή για τον ελληνικό κινηματογράφο. Η ταινία του αξέχαστου Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Αναπαράσταση» επικρατεί στο 11ο φεστιβάλ του 1970, εγκαινιάζοντας την περίοδο του νέου ελληνικού κινηματογράφου και δίνοντας συνέχεια στον Β' Εξώστη.

άλλων. Προβλέπεται μείωση τεκμηρίων ελεύθερων επαγγελματιών, απαλλαγή από τις προσαυξήσεις φάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατομμύρια ευρώ. Κατάργηση του τέλους επιδέματος στην ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 ευρώ με κόστος 87 εκατομμύρια ευρώ. Τον επόμενο Νοέμβριο θα επαναληφθεί η καταβολή της επιστροφής ενοικίου.

0: μέτρων για πολλές κοινωνικές ομάδες. Πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτά αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών, αγροτών και των υπολείπων, ή προσπαθήσατε να δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούσατε στο πλαίσιο ενός κοστολογημένου προγράμματος, αλλά κυρίως στο πλαίσιο ενός προεκλογικού πακέτου? Ευχαριστώ.
1: Κύριε Τασούλα, επιτρέψτε μου δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες ένα πρόγραμμα στήριξης, ένα μέρισμα ανάπτυξης, ακριβώς επειδή η απόδοση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια το επιτρέπει. Το λέω αυτό διότι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα δεν βρίσκονται σε αυτήν την ευχάριστη θέση. Αναγκάζονται να συζητήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητος, ακριβώς επειδή έχουν ξεφύγει από το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός λοιπόν ότι και πέρυσι υλοποιήσαμε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και φέτος είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας, οφείλεται στο γεγονός ότι μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική συνέπεια, αντιμετωπίσαμε την φοροδιαφυγή, έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη, σημαντικά μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μεσοόρου και κατά συνέπεια έχουμε περισσότερα έσοδα τα οποία μπορούμε να επιστρέψουμε στους πολίτες πάντα εντός των δημοσιονομικών στόχων. Αυτό με φέρνει στη δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση. Το πλαίσιο στήριξης το οποίο εξήγηλα χθες, όπως νομίζω ότι διαπιστώσατε, είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι του τελευταίου ευρώ εντός των πλαισίων των δημοσιονομικών στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω ότι πια το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει οροφές δαπανών, άρα πολύ συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την αύξηση των δαπανών που κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να υλοποιεί από έτος έτος. Και έχω πει πολλές φορές ότι για εμένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος και δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε ευρώ από τους στόχους τους οποίους έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης. Τώρα, προφανώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το πρώτο ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Και μάλιστα δεν έχω αυταπάτες ότι κανένα πρόγραμμα στήριξης μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκληρία αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πράγματι ταλαιπωρεί πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατόν και κυρίως παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αυστηρά κοστολογημένο, υλοποιήσιμο σε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο πολύ σύντομα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Άρα δεν νομίζω ότι οι πολίτες έχουν καμία απολύτως αυταπάτη για το αν το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί, όπως το περσινό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέχρι τελευταίο ευρώ, έτσι και αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε καθορίσει. Παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο στήριξης σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούμε πάντα να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία κάνουμε, έχουμε κάνει και στο παρελθόν, έτσι ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης κοινωνική δικαιοσύνη και το μέρισμα της ανάπτυξης, όπως έχω πει πολλές φορές, να επιχειρούμε να γίνει η ατομική προκοπή για την κάθε Ελληνίδα και για τον κάθε Έλληνα.
2: Ο Άγγελος Μόσχοβας έχει σειρά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr και να ετοιμάζεται ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, εδώ, θα σας πάω κατευθείαν στα βαθιά. Είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, τις οποίες έχετε προσδιορίσει εσείς για την άνοιξη του 2027. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε σήμερα και το μήνα. Στις δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, είστε σταθερά πρώτοι, αλλά πόρο απέχετε από την αυτοδυναμία. Το πρωί της Δευτέρας, μετά τις κάλπες, όταν θα

0: βρίσκεται ήδη εδώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι και ο Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ περίπλοκο διεθνές περιβάλλον. Και εξήγησε επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη επόμενη τετραετία δεν θα ήταν μια εντολή να συνεχίσουμε μία από τα ίδια. Πιστεύω ότι και εγώ έχω μάθει από τα δικά μας, από τα δικά μας λάθη. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβόμαι τις συγκρούσεις, οπότε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μια πολιτική η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς. Και νομίζω επίσης ότι όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό για το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω, όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μπορεί να είμαστε αναντικατάστατοι και ότι πάση δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την ελληνική πολιτική σκηνή, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Είμαστε μια παράταξη που πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε. Δεν σε ψηφίζει κάποιος για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Σε ψηφίζει για αυτά τα οποία πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσει τη ζωή του. Αλλά όπως υλοποιήσαμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος μας το 23, αυτό είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Αυτά τα οποία θα πούμε στους πολίτες, θα μπορούσαμε να κάνουμε από το 27 μέχρι το 31, πιστεύω ότι θα τα πιστέψουν πιο εύκολα αν τους υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα οποία τους είχαμε πει το 2023 ουσιαστικά τα υλοποιήσαμε. Αλλά θα υπάρχει αρκετός χρόνος από τώρα μέχρι τις εκλογές, έχουμε αρκετούς μήνες ακόμα και για να ξεδιπλώσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, αλλά θα υπάρχει και χρόνος, ξέρετε, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αίσθηση που έχω είναι ότι όσο πιο συγκεκριμένα επιχειρούν να μιλήσουν, τόσο πιο πολύ εκτίθενται. Αλλά πάλι αυτό είναι η δικιά μου κρίση. Τελικά οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, και στις κάλπες τελικά θα κριθούμε όλοι και προφανώς, όπως είπα, θα σεβαστούμε απόλυτα την ετοιμιγορία των πολιτών.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Βασίλη Πούλο από το ifmerida.gr και να ετοιμάζει το Γιώργο Συργενίδης από το Star.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Εδώ απέναντί σας. Καλησπέρα. Στη χθεσινοβραδινή ομιλία σας επαναβεβαιώσατε τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027. Αν όμως προκύψει ένα παράθυρο ευκαιρία στο επόμενο διάστημα, θα μπείτε στον πειρασμό να προσφύγετε πρόωρα στη λαϊκή ετοιμιγορία? Και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, καθώς ούτως ή άλλως ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως τις εκλογές και λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ακούγεται για προκλητικό ύφος ή και για αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, είστε αποφασισμένος να πάτε έως τις κάλπες με το σημερινό κυβερνητικό σχήμα ή εξετάζετε κάποιες αλλαγές? Ευχαριστώ.
0: Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά στο ερώτημά σας, όχι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει, κύριε Πούλο, ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι δεν είναι? Και ότι θα εμφανιζόμουν στην ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια. Η εκλογική κύκλη πρέπει να ολοκληρώνονται. Οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε ορίζοντα τετραετίας να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. Και να σας πω και κάτι ακόμα για τις όποιες συζητήσεις για πρόωρες εκλογές. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιες πρόωρες εκλογές, κυρίως σε λόγου, εκτός αν για οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό ως προς τα κοινωνικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι είναι? Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023. Είχα πάρα πολλές ευκαιρίες. Θυμάστε τότε, δημοσκοπήσεις μας δείχνανε πάρα πολύ ψηλά. Δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά του. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν οι μήνες μέχρι τις εκλογές σε ένα καθεστώς κυβερνητικής παραλυσίας, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε ακόμα μπροστά μας και να αντιληφθείτε ότι μέχρι την τελευταία μέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, εμείς θα

0: εργαζόμαστε σκληρά για να υλοποιήσουμε αυτά και τα οποία είχαμε δεσμευθεί στους πολίτες στις εκλογές του 23.
1: Το λόγο έχει ο Γιώργος Ευγενίδης από το Star και να ετοιμάζεται η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Αφιερώσατε χθες στον κύριο Τσίπρα το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο Μητροπάνος και η Κανελίδου όμως το τραγούδι συνεχίζουν στο ρεφρέν και λένε «Πώς να γλιτώσει μάτια μου ο ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια». Μήπως είστε, κύριε Πρόεδρε, δίδυμα φεγγάρια με τον κύριο Τσίπρα και τον χρειάζεστε ως στρατηγικό αντίπαλο, ως ένα εργαλείο κομματικής συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τάσεις αποσυσπήρωσης? Και στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, γιατί οι πολίτες να δώσουν σε εσάς μια τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης και όχι μια δεύτερη στον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει και rebranding? Γιατί θα είναι μια περιπέτεια ο κύριος Τσίπρας, όπως μας είπατε χθες, πάλι με στίχους της Αλέκας Κανελίδου?
0: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, ανέμενα αυτήν την ερώτηση, αλλά μάλλον περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και σε μια μεγάλη ομιλία, και λυπάμαι αν σας κούρασα, είναι ζήτημα να αφιέρωσα τρεις προτάσεις συνολικά στην αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάς στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα είπε ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κύριου Τσίπρα, αναφορές παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης, εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Από εκεί πέρα, κύριε Βινίδη, εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν τελικά μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια. Και βέβαια δουλειά μας, δουλειά της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο να προβάλλουμε τον δικό μας πολιτικό λόγο, αλλά να αποδομούμε, θα έλεγα, και τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το Πασόκ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης.
1: Έχει σειρά τώρα η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα και να ετοιμάζεται η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα.
3: Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα και από μένα. Στη συνέχεια των ερωτήσεων του κυρίου Καντέλη και του κυρίου Κωσελόγλου. Και επειδή αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι στους συνεργάτες στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, καθώς συνεργάτες, το θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικός στέρος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
0: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά, απάντησα στο ερώτημα αυτό. Και ξέρετε, φαίνεται πάντα σε μια... Είναι λίγο δύσκολο να απαντούμε σε υποθετικά ερωτήματα. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Θέλω να θυμίσω μάλιστα ότι και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα δύο συνδέονται. Άρα πια δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό. Αν έχουμε εξελίξεις, ρωτήστε με και πάλι.
1: Η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα και να ετοιμάζεται ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News.
4: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή νωρίτερα είπαμε για την κριτική που δέχεστε εκ δεξιών σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά, να μείνω στην εξωτερική πολιτική. Στη Μέση Ανατολή συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει το ρόλο που θέλει ή παρακολουθεί τις εξελίξεις απλώς, και το λέω με αφορμή τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, αν σας ευνηδίασε αυτή η εξέλιξη. Και άρα λοιπόν τώρα η Ελλάδα πώς στέκεται απέναντι σε δύο στρατόπεδα που φαίνεται να διαμορφώνονται στην περιοχή, από τη μία η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, από την άλλη το Ισραήλ και τα Εμιράτα. Εμείς εκεί τι ακριβώς κάνουμε, και αν φοβάστε ότι μπορεί να μπούμε σε έναν κύκλο αντιπαραθέσεων διαρκείας στην περιοχή, και για όλα αυτά τι σκοπεύετε να πείτε την Τρίτη στον πρόεδρο Σίση, που αν δεν κάνουμε λάθος θα συναντήσετε στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κυρία Ευαγγελοδήμου, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για την ελληνική εξωτερική πολιτική να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα των σχέσεων της Ελλάδος με την Τουρκία. Διότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και χώρες του κόλπου. Σε μεγάλο βαθμό είναι σχέσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές οικοδομούνται μέσα από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τις ηγεσίες αυτών των χωρών. Και το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑ, την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια εξέλιξη την οποία αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Δεν αλλάζει όμως την κεντρική προτεραιότητα

0: Πελός μας, να ενισχύσουμε τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις στην προσπάθειά τους να ασκήσουν απόλυτη κυριαρχία στον νότο του Λιβάνου. Πριν από κάποιους μήνες είχα επισκεφθεί την Ιορδανία. Έχουμε στρατηγική σχέση συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξαιρετικές σχέσεις με το Κατάρ και βέβαια μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, την οποία θα έχω την ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσω στην επίσκεψη που θα κάνω την ερχόμενη Τρίτη στον πρόεδρο Σίση. Είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή, διότι θυμίζω το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο Γκρέκι, το οποίο και αυτό είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι προφανώς η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναντητικές λύσεις συνολικά στην Μέση Ανατολή. Και αυτή η θέση της Ελλάδος σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σχέσεις, επαναλαμβάνω, με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές και είναι σχέσεις τις οποίες προφανώς έχω την βούληση και πιστεύω και τη δυνατότητα να καλλιεργήσω ακόμα περισσότερο προς όφελος της πατρίδας μας.
1: Τώρα το λόγο έχει ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News και να ετοιμάζεται ο Κώστας Παπαχλημίτζος από την εφημερίδα και το ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
2: Κύριε Πρόεδρε, θα μείνουμε στα εξωτερικά, αλλά εγώ θα σας πάω στο πεδίο των εξοπλισμών. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ξανάρθει το θέμα των F-35 για την Τουρκία στην επικαιρότητα. Το βλέπουμε εδώ και πολλές εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχατε πει τότε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρά νομικά εμπόδια για να ευοδοθεί αυτή η αγορά από την Τουρκία. Βλέπουμε ότι η Άγκυρα προσπαθεί να τα παρακάμψει, μετατοπίζοντας και πολλώντας να δώσει το σύστημα S-400 σε κάποια τρίτη χώρα, ώστε να παρακαμφθούν αυτά τα εμπόδια. Θεωρείτε ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό? Και αν το καταφέρει, τι θα σημάνει αυτό για την ισορροπία ισχύως ανάμεσα στις δύο χώρες μας? Και σας ρωτήσω και κάτι ακόμα πάνω στο πεδίο των εξοπλισμών. Έχουμε, και τα είπατε και χθες στην ομιλία σας, έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλιστικά προγράμματα πρώτης γραμμής, σε Ραφάλ, σε Μπελαρά κτλ. Βλέπουμε όμως ότι οι πόλεμοι, όπως γίνονται πια στην εποχή μας, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο κυρίως, αλλά και στο Ιράν, υπάρχει μια μετατόπιση. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα που είναι άλλης τεχνολογίας κτλ. Εμείς κάνουμε κάτι γι' αυτό ή εξοπλιζόμαστε για έναν πόλεμο της προηγούμενης γενιάς?
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, ειδικά για το δεύτερο σκέλος, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό. Καταρχάς, ως μια γενική παρατήρηση. Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας. Είναι κάτι που το κάνουμε όχι μόνο γιατί είμαστε συνεπές μέλος της συμμαχίας, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μια πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θέλω να θυμίσω ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από ενδεχομένως άλλες δράσεις στις οποίες μπορούσαν να καταμειωθούν. Θεωρώ όμως ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Και είναι δεδομένο ότι μετά από μια δεκαετία κρίσης είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω ως προς τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Και είμαι υπερήφανος πράγματι γιατί επιδεικνύω ένας ημερών αυτό το κενό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί και στην πολεμική μας αεροπορία και στο στρατό ξηράς και στο ναυτικό. Το ναυτικό είχε να αποκτήσει, κύριε Γαϊτσάτο, καινούργια πλοία επιφανείας 30 χρόνια. Και θα υποδεχθούμε σε λίγο τη δεύτερη και την τρίτη και το 28 την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά. Πολύ ισχυρά συστήματα, τα οποία μας δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις θάλασσες στις οποίες η Ελλάδα έχει ένα πραγματικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα μεγάλα συστήματα και μεγάλες πλατφόρμες εξακολουθούν να

0: είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε οποιοδήποτε ομιλητικό δώμα. Όμως δεν φτάνει. Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα τα οποία εξελίσσονται διαρκώς είναι μια πραγματικότητα. Και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε ήδη εργοστάσια τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν χιλιάδες drones. Θέλω κάθε Έλληνα στρατεύσιμος και κάθε δημιουργία των ενόπλων δυνάμεων να έχει τη δυνατότητα και να είναι εκπαιδευμένη στη χρήση τέτοιων συστημάτων. Τα συστήματα αυτά έχουν αμυντικές δυνατότητες, έχουν επιθετικές δυνατότητες. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Πριν από 2 μήνες βρέθηκα σε μια πολύ εντυπωσιακή επίδειξη και ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών του πολεμικού ναυτικού από τους καλύτερους Έλληνες καθηγητές του MIT για το πώς μπορούμε να χειριζόμαστε σμήνη μη επανδρομένων θαλασσίων σκαφών. Άρα αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας για την οποία μιλάτε ήδη στέλνεται σε ενόπλες δυνάμεις και πρέπει να πάει και πιο γρήγορα. Και είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Σημαντικές οι μεγάλες πλατφόρμες. Πάντα θα χρειαζόμαστε αεροπλάνα. Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τα F-16 της, να έχει Ραφάλ, να παραλαμβάνει F-35, μας δίνει μια πολύ σημαντική, θα έλεγα τολμώ να πω, και υπεροπλία, την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μην την αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, αλλά και η λογική μη επανδρομένων συστημάτων μπαίνει για τα καλά πια στη φιλοσοφία των ενόπλων δυνάμεων και έχουμε εξαιρετικά στελέχη τα οποία κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. 2 καταληπτικές παρατηρήσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
1: Ο Κώστας Παπαχλημίτζος από την εφημερίδα Παραπολιτικά και το Παραπολιτικά FM και να ετοιμάζεται ο Γιάννης Χριστάκος από το Βήμα της Κυριακής και το ραδιόφωνο Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Είπατε προλίγου, απαντώντας σε ερώτημα του Χρυσάνθου Κωσελόγλου, του συναδέλφου, ότι έχετε μάθει από τα δικά σας λάθη. Όμως δεν έχετε πει ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα λάθη τα οποία έχετε κάνει. Για να επεκτείνω κιόλας στο ερώτημα, έχετε κατηγορήσει η κυβέρνηση πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου 15-19. Εσείς έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για την δική κυβερνητική περίοδο 19-26. Ποια λάθη αναγνωρίζετε έχετε κάνει και τι θα κάνετε διαφορετικά?
0: Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος, όταν δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου. Άρα πιστεύω ότι ως προς το δημόσιο λόγο μου έχω πάντα προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός. Να μιλήσουμε για το θέμα, το περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, του ΠΚΠ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Και χάσαμε αρκετά χρόνια προσπαθώντας να εξορθολογήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος τελικά απεδείχθη ότι δεν μπορούσε να εξορθολογιστεί με αυτόν τον τρόπο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως την είχαμε δρομολογήσει στο παρελθόν, ήταν μια προσπάθεια που απεδείχθη τελικά ότι ήταν αχρίαστη. Διότι μπορεί μια χαρά η κανονική αστυνομία να παρεμβαίνει στα πανεπιστήμια όταν το ζητούν οι Βρετανικές αρχές. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν, θα έλεγα, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έχουμε ακόμα ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, παρά την προσπάθεια τη μεγάλη που έχουμε κάνει να υπάρχει ένας κεντρικός τονισμός ο οποίος σίγουρα αποδίδει. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές. Να μάθουμε από το τι κάναμε καλά με το επιτελικό κράτος, να δούμε, που είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε κάνει καλά, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Χρειάζεται χρόνο ακόμα κάποιος στην Ελλάδα για να κάνει μια επένδυση. Πρέπει να σαρώσουμε αυτά τα εμπόδια. Μίλησα και χθες για την ανάγκη η επόμενη τετραετία να είναι η τετραετία ενός μεγάλου επενδυτικού άλματος. Η πολύ τολμηρή αλλαγή την οποία κάνουμε να ενσωματώσουμε τις προεδομίες στο κτηματολόγιο. Μα αν δεν είχαμε κτηματολόγιο, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα αποκτούμε κτηματολόγιο. Θυμίζω ότι η κτηματογράφηση ήταν στο 38% και πήγε στο 99%. Άρα θεωρώ ότι έχω κάνει αρκετή και πιστεύω λελογισμένη αυτοκριτική, αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο, το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Συγγνώμη, όταν ακούω κάποιους να λένε ότι η Ελλάδα το 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα το 2026, αντιδρώ, νομίζω, δεν θα πω με θυμό, αλλά κοιτάξτε πού ήμασταν το 19 και πού είμαστε το 26. Αν πάμε κάποιος πιστεύει ότι ήμασταν καλύτερα με ανεργία 18%, βασικό μισθό στα 650 ευρώ, τη μεσαία τάξη τσακισμένη από τους φόρους, τα έργα σε όλη τη χώρα ημιτελή, τη χώρα παντελώς αναξιόπιστη στην Ευρώπη, τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως επένδυση και τα νησιά μας με 30.000 μετανάστες το καθένα να βουλιάζουν επειδή η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Συγγνώμη. Αυτοκριτική, ναι, αλλά και μια υπενθύμηση του που είμαστε και το που ήμασταν, που είμαστε και που θέλουμε να πάμε.
1: Επόμενη ερώτηση από το Γιάννη Χριστάκο από το Βήμα της Κυριακής και το Mega News 104,6 και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Στάκης από το Action 24.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα να σας πάω πίσω σε όσα ανακοινώσατε χθες, τα μέτρα για την οικονομία, σε κάτι ιδιαίτερο ευαίσθητο και κάτι το οποίο συζητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας σας και αφορά τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια, γνωρίζουμε όλοι, ήταν ένα μέτρο το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις μικρές και μεσαίες, αν μπορώ να το πούμε έτσι, κατηγορίες. Επιχειρηματολόγησαν όλη η αγορά για το πόσο άδικα ήταν κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, αν εξαιρέσουμε το βασικό κριτήριο που είχαν προστεθεί, και ήρθατε να το αλλάξετε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, πρόκειται για παραδοχή λάθους που άργησε, πρόκειται για μία αλλαγή που την κάνατε επειδή διαπιστώσατε ότι χάνετε δημοσκοπικά έστω ένα πολύ μεγάλο μέρος ενδεχομένως παραδοσιακών ψηφοφόρων σας, και αν είναι έτσι, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να σας έχουν εμπιστοσύνη αυτές οι κατηγορίες έστω των συμπολιτών μας, όταν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα λάθος, αλλά κάνετε 4 ολόκληρα χρόνια το διορθώσετε. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ για την εύλογη ερώτηση. Πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Τι ήρθαμε και είπαμε χθες, ότι αν κάποιος κάνει χρήση των εργαλείων ως προς την διαδικτυακή σύνδεση με τις φορολογικές αρχές και γνωρίζει πια η φορολογική αρχή την πραγματική φορολογική του κατάσταση, δεν υπάρχει κανείς λόγος να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις, οι οποίες όντως ενέχουν ένα στοιχείο αυθαιρεσίας και μπορεί και αδικίας. Ερχόμαστε λοιπόν τις βασικές προσαυξήσεις που έχουν να κάνουν με τον τζίρο και τον αριθμό των εργαζόμενων, αφορούν δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μεγαλύτερες ατομικές επιχειρήσεις. Πάρτε για παράδειγμα μια καφετέρια με 5 εργαζόμενους. Έδωσα παράδειγμα. Θες να δώσει και πολλά περισσότερα παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο να πούμε ότι ναι, αυτές τις προσαυξήσεις τις καταργούμε. Διότι τώρα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογητέα ύλη αυτής της ατομικής επιχείρησης ή αυτού του ελεύθερου επαγγελματία. Πριν από 3 χρόνια δεν το γνωρίζαμε. Και θέλω εδώ να τονίσω την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει γίνει στη φορολογική συμμόρφωση, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας να μειωθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από το 25% στο 9%. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Κατάκτηση οικονομική, εισπράττουμε περισσότερα χρήματα, κατάκτηση κοινωνική, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την φοροδιαφυγή. Σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, σε μεγάλο βαθμό αυτή έχει αντιμετωπιστεί. Και βέβαια να θυμίσω ότι δεν σταματήσαμε εκεί. Συνολικά η πολιτική μας όλα τα τελευταία χρόνια ήταν μια πολιτική θετική απέναντι στις επιχειρήσεις. Εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε το φόρο των επιχειρήσεων από το 29% στο 22%, και αυτό προφανώς αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μειώσαμε το φόρο στα μερίσματα στο 5%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης και τώρα καταργούμε και το τέλος επιδιδεύματος, το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε δύο χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής. Αλλά από εκεί και πέρα, να πω και κάτι ακόμα. Δεν θεωρώ λογικό, κύριε Χριστάκο, ένας ελεύθερος επαγγελματίας συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο μισθό. Το λέω ευθέως. Μπορεί να ενοχλεί κάποιους αυτό. Αλλά δεν είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, αν μονίμως δηλώνει 300 ευρώ το χρόνο, το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισοδήματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς? Όχι. Και στο κάτω-κάτω στραφή το τεκμήριο είναι μαχητό. Μπορεί οποιοδήποτε να το αμφισβητήσει. Ξέρετε πόσο το αμφισβήτησαν συνολικά? Λιγότερο από 400. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο οριζόντιο, αλλά δίκαιο. Και τώρα που είμαστε σε θέση να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, τις κάνουμε και ένας μεγάλος αριθμός, και πάλι θα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρήσεων, δικαιολογημένα θα ανακουφιστούν, επειδή πια έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τις φορολογητές έλλειψεις που παράγουν. Άρα δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις.
1: Το λόγο έχει Δημήτρης Στάκης από το Άξιον 24 και να ετοιμάζει το Γιάννη Ευσταθίου από το Open.
4: Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι αντιδράτε σε εκείνους προφανώς τα πολιτικά κόμματα που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19. Παρά τα αυτά υπάρχει και ένα μέρος του κοινωνικού σώματος που το πιστεύει αυτό. Θεωρεί ότι τα πράγματα το 19 για τους ίδιους ήταν καλύτερα. Δεν πιστεύουν στην σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πιστεύουν στην καλυτέρευση της οικονομίας, γιατί ενδεχομένως δεν το έχουν δει στην τσέπη τους. Δεν πιστεύουν στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το κομμάτι που το έχουμε δει και σε δημοσκοπήσεις, επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μιλήσουν για 8 χαμένα χρόνια, για να μιλήσουν για μισθούς Βουλγαρίας, για να επικαλεστούν ευρωπαϊκούς δείκτες και να πούνε ότι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη, για να μιλήσουν για τα εργασιακά και για μια ζούγκλα που επικρατεί όσον αφορά σε σχέση τη χώρα μας, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να μου πείτε, όχι μόνο στα κόμματα που θα το επικαλεστούν αυτά και θα το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό όπλο, αλλά στους πολίτες που το πιστεύουν αυτό και που, όπως είπατε, έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι, πώς θα συνομιλήσετε με αυτούς τους πολίτες, πώς θα τους πείσετε ότι δεν είναι έτσι και πώς θα τους πείσετε ότι η Ελλάδα έχει συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κομμάτι της Ευρώπης?
0: Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, κύριε Τάκη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σε ένα πολλωμένο πολιτικό περιβάλλον, όπου πολλοί πολίτες παίρνουν την πληροφόρησή τους από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συχνά επαναλαμβάνουν, γιατί αυτή είναι η φύση των αλγορίθμων, τα στερεότυπα τα οποία ήδη πιστεύουν ότι δεν θα είναι εύκολο να το κάνουν. Θα προσπαθώ να επικαλούμε πάντα στοιχεία από το εξωτερικό, γιατί θεωρώ ότι μια αξιολόγηση από το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την άποψη οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος. Συμπεριλαμβάνω σε αυτό και τη Νέα Δημοκρατία, ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό σήμερα. Από κανέναν. Άρα αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες, και αυτό είναι αλήθεια. Το αναγνωρίζω και προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το θεραπεύσω. Όμως θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας και τα σημεία εκείνα όπου έχουμε περιθώριο για μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά και σε μια προσπάθεια να πιστωθεί η χώρα. Η χώρα, όχι απλά η κυβέρνηση, αυτό το οποίο έχουμε πετύχει. Το είπα και χθες στην ομιλία μου και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 οικονομίες που ανήκουν στο κλαμπ των G7, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, χαμηλότερα από τη Γαλλία, χαμηλότερα από την Ιταλία. Αν αυτό δεν είναι επιτυχής δημοσιονομική πολιτική, αναρωτιέμαι τι είναι. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων αναταραχών. Θυμάστε κι εσείς και όλοι μας πώς ξέσπασε η μεγάλη κρίση του 8. Μια αναταραχή που προήλθε από την κατάρρευση μιας τράπεζας, δημιούργησε μια συνολική αμφιβολία για τη δυνατότητα πολλών χωρών να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και η πρώτη που το πλήρωσε ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος, η χώρα μας. Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει. Αυτό είναι αντικειμενικό, λοιπόν. Αν κάποιος δεν θέλει να το πιστέψει, είναι δικαίωμά του. Εγώ ξέρω όμως ότι έχω ίσχυτη συνείδησή μου για το τι έχω κάνει απέναντι στη χώρα και πώς την έχω προστατεύσει δημοσιονομικά. Από εκεί και πέρα, δεν θα πείσω τους πολίτες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, αφού υπάρχει, πρώτος εγώ το αναγνωρίζω. Αλλά δεν θα κάνω και περισσότερα από αυτά τα οποία μπορώ. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Αυτή είναι η εικόνα της ανεργίας. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Αυτή είναι η εικόνα. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό? Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως. Όταν από το 15 στο 18 έβρεχε χρήματα και τα πράγματα ήταν καλά και εμείς διαχειριζόμασταν τις παλινοδίες του 15 και ήμασταν ουραγοί. Άρα, ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. Αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό να πείσω τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να μας ακούσουν και οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε λόγο να είναι προβληματισμένοι μαζί μας, να μας χρεώνουν σφάλματα, να μας έχουν ψηφίσει και να σκέφτονται αν θα μας ξαναψηφίσουν. Να πείσω τους νέους ψηφοφόρους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλήσω στα παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027. Να τους μιλήσω για το μέλλον τους, για αυτά που έχω κάνει για το σχολείο, για το πώς αντιλαμβάνομαι το πανεπιστήμιο ή την τεχνική σχολή στην οποία θα μπουν. Να τους εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο αυτό το οποίο θα σας δώσει λύση στη ζωή σας, αλλά να στραφείτε και περισσότερο προς τεχνικά επαγγέλματα, προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Να μιλήσω για τα θέματα που τους απασχολούν, την ψυχική υγεία, την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά, να θέλει να ακούσει. Και ξέρω ότι δυστυχώς, και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, υπάρχει ένα κομμάτι πια της κοινής νόμης που είναι τόσο περιχαρακωμένο σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει, που δυστυχώς δεν ακούει την άλλη άποψη. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αφορά το δημοκρατικό μας διάλογο, δυστυχώς όχι μόνο ελληνικό.
1: Ο Γιάννης Ευσταθίου από το Open και να ετοιμάζεται η Γεωργία Σχιτζή από το Earth News.
5: Κύριε Πρωθυπουργέ, να συνεχίσω την αλυσίδα κάποιων ερωτήσεων που έχετε ήδη δεχθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς, πέρα από την εξωτερική πολιτική σας, ασκεί έντονη κριτική και στο πεδίο της οικογένειας υπό το πρίσμα της Go Agenda. Μιλήσατε λίγο πριν για λάθη. Και επειδή αυτό το θέμα απασχολεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει και σε βουλευτές μερικές φορές, να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε μετανιώσει για τον νόμο, για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
0: Με αφορμή όλη αυτή την συζήτηση, επανήλθε και στο προσκήνιο και το ζήτημα, ξέρετε, των σχολικών βιβλίων, για το οποίο θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί και αυτό έγινε αντικείμενο έτσι ενός σχολιασμού, επαναφέροντας αυτήν την ίδια κριτική. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι, ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε και άλλες αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε υπουργός ούτε το Υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Δεν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει walk ατζέντα στην Ελλάδα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει walk, έχω περάσει από την Αμερική, από τα φιλελεύθερα πανεπιστήμια της Αμερικής και ξέρω τις υπερβολές της woke agenda στην Αμερική. Άρα, μη συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές, οι οποίες όντως, θα έλεγα, έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke agenda. Δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά, και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό καλό είναι να μην προσπαθούμε μονίμως μέσα από κάποιες εμμονές να πλήξουμε την κυβέρνηση, να εφεύρουμε θέματα τα οποία ουσιαστικά μόνο διχαστικά είναι και ούτε τις απόψεις της κυβέρνησης απηχούν, αλλά ούτε και τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
1: Έχοντας συμπληρώσει ακριβώς μία ώρα στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, δίνουμε το λόγο στην Γεωργία Σιτζή από το Earth News και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr.
6: Πρόεδρε, θα επιμείνω στα της οικονομίας, και αυτό γιατί, όπως ήδη έχετε απαντήσει, η οικονομία λέτε ότι και προκύπτει τα στοιχεία ότι υπεραποδίδει, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα έλεγα επίμονα και σχεδόν καθημερινά, μιλούν για ματωμένα πλεονάσματα, αποδίδοντας την αύξηση των δημοσίων εσόδων στην ακρίβεια. Σας κατηγορούν δηλαδή ότι δίνετε χρήματα για την πρόορη αποπληρωμή φθηνού χρέους, ενώ θα μπορούσατε να τα δώσετε στην κοινωνία. Το ερώτημα, μήπως τελικά σας απασχολούν περισσότερο οι μακροοικονομικοί δείκτες παρά οι πολίτες, και τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες καλύπτουν την απώλεια της αγοραστικής δύναμης λόγω του πληθωρισμού?
0: Για πολλές δεκαετίες, κυρία Σκητζή, όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν στην χώρα, υπήρχε αυτή η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Ακούγεται πολύ ωραίο. Και μετά η χώρα χρεοκόπησε. Και χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας, και τα νέα παιδιά έφευγαν από την χώρα για να ξενιτευτούν. Κλείσανε οι τράπεζες. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι τόσο μακριά. Δεν είναι ότι συνέβησαν στον περασμένο αιώνα. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία. Όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί και λέει κάτι διαφορετικό, κοροϊδεύει, ψιλογάζει τους πολίτες. Η αντιπολίτευση πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ότι έχουμε όρια δαπανών, μίλησα για αυτά πριν, τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Τη στιγμή που θα τα ξεπεράσουμε, θα τεθούμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Και επειδή η χώρα έχει ένα πονεμένο ιστορικό, αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μέτρα λιτότητας. Αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερα σήμερα σε κάποιους, θα αναγκαστούμε να τα πάρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο στο μέλλον. Αυτό εγινόταν στο παρελθόν. Με αυτή την κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει. Άρα δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλάνε κάποιοι. Τα πλεονάσματα είναι τα πλεονάσματα τα οποία προέρχονται από την ανάπτυξη και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που, όπως σας είπα, είναι μέτρο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικά δίκαιο. Και αυτή η πολιτική είναι η πολιτική που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος που θα πει ότι είναι απολύτως ικανοποιημένος από αυτό το οποίο ανακοίνωσε. Αλλά είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και πάντα οι ανάγκες των πολιτών είναι περισσότερες από τις δυνατότητες των κυβερνήσεων. Και όποτε κάποιοι πίστεψαν, τις εποχές που κάποιοι πίστεψαν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των πολιτών, σας περιέγραψα πριν από λίγο τι ακριβώς συνέβη. Και βέβαια η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη? Θα πληρωθεί κάποια στιγμή αυτό το χρέος? Δεν πρέπει να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας, θα τα περάσουμε στην επόμενη γενιά? Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ίσως κατάκτηση της πολιτικής μας, ότι για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, το χρέος της χώρας μειώνεται τόσο σημαντικά, και στο τέλος του 26 η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα. Και στο τέλος του 30 θα έχουμε πέσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ. Διότι από τη δεκαετία του 80 το χρέος μας πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Και επειδή είδα διάφορα ωραία, ξέρετε, εμείς είμαστε λίγο παλιότεροι, θυμόμαστε τη δεκαετία του 80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, Πασόκ ωραία χρόνια, τραγούδια. Λοιπόν, τη δεκαετία του 80 Το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Άρα αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόνιο του παρελθόντος, που δεν καταλαβαίνω ένα κόμμα το οποίο κοιτάει μόνο προς τα πίσω και πανηγυρίζει για αυτά τα οποία έγιναν και δεν λέει τίποτα για αυτά τα οποία θα γίνουν. Ας τα αναλογιστούν και αυτά λίγο, διότι νομίζω ότι καλό είναι να ξέρουμε και λίγο οικονομική ιστορία και να έχουμε μια αίσθηση του γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξαναφτάσουμε ποτέ να ζήσουμε τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενης δεκαετίας.
1: Ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr και ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, και από εμένα. Εδώ. Καλό μεσημέρι. Θα επιμείνω λίγο στο μέτωπο οικονομία, παύλα, αντιπολίτευση και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει, έχει διατυπώσει μια σειρά από προτάσεις για τη στήριξη των εισοδημάτων. Αναφέρομαι στη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε αγαθά και υπηρεσίες, χορήγηση 13ης σύνταξης, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους είναι η τελευταία πρόταση που κατέθεσε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχετε τοποθετηθεί κάθετα αρνητικά. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο απορρίπτετε όλες αυτές τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Ένα δεύτερο ερώτημα, μήπως έχετε εγκλωβιστεί σε μια πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και δεν μπορείτε λοιπόν να δεχτείτε όποια πρόταση καταθέτει.
0: Η απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύκολη. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέστηκε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το ΠΑΣΟΚ το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας αυτό είναι αρκετά εύκολη. Και θα έλεγα ότι δείχνει και μία, θα έλεγα, οκνηρία το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια μέτρα, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Εμείς ανακοινώσαμε ότι στο τέλος του 27 θα μπορούμε να δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ακριβώς 14ος μισθός, είναι λιγότερο από αυτό, μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο κατώτερος μισθός αυξάνει τις αμοιβές, είναι μια προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών, των εκπαιδευτικών μας, των ενστόλων, των γιατρών, για πολλούς από αυτούς βέβαια έχουμε κάνει και έχουμε δώσει και πρόσθετες προδοχές και πρόσθετες βοήθειες. Τώρα να πω μια κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε κάνει σημαντικές ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Παραπάνω από 60.000 συμπολίτες μας έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό με πολύ σημαντικά κουρέματα και η πρόσφατη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών κατατείνει ακριβώς την προσπάθειά μας να δώσουμε μία λογική δυνατότητα στους συμπολίτες μας με δυσκολίες να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο, υπάρχουν και συνεπείς συμπολίτες μας εκεί έξω. Είναι πιο πολλοί. Είναι αυτοί που αγωνίζονται να μην κοκκινήσει το δάνειό τους. Και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα σε μπαταξίδες μέσα από ένα πλαίσιο που τελικά θα μας βάζει όλους σε μια λογική. Μα άμα δεν πληρώσω το δάνειό μου και κοκκινήσει, τελικά θα έρθει κάποιος να μου το διαγράψει. Αυτό έκανε ο νόμος Κατσέλη. Τελικά. Γιατί πίσω τον νόμο Κατσέλη κρύφτηκαν όλων των ειδών οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Λοιπόν, αν αυτή είναι η πρώτη σπασό, λυπάμαι, αλλά διαφωνώ. Έχουμε έναν μηχανισμό ρύθμισης του ιδιωτικού χρέου, ο οποίος πιστεύω ότι βοηθάει, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά απ' την άλλη δεν επιβραβεύει και αυτούς οι οποίοι μπορεί να εκμεταλλευτούν ένα τέτοιο μηχανισμό, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Από εκεί πέρα νομίζω ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις γιατί οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους χτυπάνε σε μια σειρά από, και από ευρωπαϊκούς κανόνες. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στο να υιοθετήσει κάποια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα είδα ότι το ΠΑΣΟΚ μας κατηγόρησε ότι κλέψαμε και κάποια πράγματα από το πρόγραμμά του. Τώρα πώς μπορούμε να κλέβουμε, πώς μπορεί ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ να αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας να κλέβει πράγματα από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εμείς να κλέβουμε πράγματα από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μας κατηγόρησε, ας πούμε, ότι για αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό το είχε πει κάποτε η αείμνηστη Φόβη Γεννημέτρα. Δεν το θυμάμαι. Αν το είχε πει, καλώς το είχε πει. Ερχόμαστε τώρα να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να μπορούμε να πούμε στους νέους γονείς, βάλτε στην άκρη μέχρι 100 ευρώ. Θα έρθει το κράτος να τα κάνει 200. Και με ένα επιτόκιο της τάξης του 3-3,5%, αυτά θα γίνουν 60.000 ευρώ όταν το παιδί γίνει 18. Αν το Πασόκ το είχε πει, να το πρώτος εγώ να το ομολογήσω. Να πω ναι, καλή ιδέα, τώρα μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Αλλά δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε προτάσεις οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και κυρίως θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας. Δεν νομίζω ότι το ακούνε οι πολίτες, ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος, όπως είπα, τον ξέρουμε πια. Μπορεί να τα λέει ωραία, αλλά τον ξέρουμε. Αλλά και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος όλο ένα και πιο πολύ αποδεικνύει ότι έχει όλη την καλή... προσπαθεί το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ Ελλάς. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών που παρουσιάζουν στην ελληνική κοινωνία.
1: Επόμενη ερώτηση από την Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr και ακολουθεί ο Δημήτρης Κοταρίδης από το newsbomb.gr.
8: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Να πάμε λίγο εκτός, αλλά να γυρίσουμε και εντός. Στην Ευρώπη υπάρχει μια ευρεία πολιτική στροφή προς τα δεξιά, ακόμα και στα άκρα δεξιά, στην άκρα δεξιά, σε βάρος κομμάτων που ανήκουν είτε στην κεντροδεξιά είτε στο κέντρο. Η χώρα μας αποκλίνει σε ένα βαθμό αυτή την τάση, όμως και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι πληθαίνουν τα κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια είναι και εν αναμονή ίδρυσης από ό,τι ακούμε. Πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις? Μήπως και το δικό σας κόμμα έχει πλέον αρχίσει να κινείται πιο δεξιά? Και αν ναι, πώς μπορείτε ταυτόχρονα να συνεχίσετε να απευθύνεστε στους κεντρώους ψηφοφόρους που σας στήριξαν και το 2019 και το 2024? Ευχαριστώ.
0: Η Νέα Δημοκρατία επί δικών μου ημερών πιστή στην ιδρυτική της διακήρυξη, αλλά και με ανάγκη να προσαρμοστεί στα δεδομένα των καιρών, είναι μια παράταξη οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία πιστεύει σε λιγότερους φόρους ως κίνητρο για την ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι μια δύναμη πατριωτικά υπεύθυνη, η οποία πιστεύει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η ασφάλεια της χώρας, η στήριξη των όπλων δυνάμεων και η προστασία των συνόρων. Και είναι μια δύναμη κοινωνικά ευαίσθητη, διότι είναι μια πολιτική δύναμη πλατιά, η οποία οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες, ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και η οποία στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων. Αυτή είναι, με τρεις προτάσεις, η ιδεολογική μας ταυτότητα και αυτό το οποίο πρεσβεύω ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός. Έχετε δίκιο να λέτε ότι στην Ευρώπη σήμερα γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα. Στη Γερμανία έχουμε εκλογές σε κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας. Το ΑΕΦΤΕ μπορεί να έρθει πρώτο και να έχει μάλιστα τότε να κυβερνήσει. Αδιανόητες εξελίξεις. Στην Ελλάδα δεν είμαστε εκεί. Έχουμε αρκετά κατακρεματισμένα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία ως τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του τόπου. Σε αυτό θα έλεγα ότι ξεφεύγουμε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και ο λόγος νομίζω που ξεφεύγουμε είναι γιατί μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε αυτές τις δυνάμεις να αναπτυχθούν. Γιατί στην Ευρώπη το μεταναστευτικό είναι πρώτο θέμα. Στην Ελλάδα δεν είναι πρώτο θέμα και δεν είναι πρώτο θέμα γιατί το αντιμετωπίσαμε. Διότι εκεί που είχαμε στη Λέσβο 30.000 παράνομους πρόσφυγες, παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες, τώρα έχουμε 300. Και έχουμε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι κατακλείζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε το θέμα. Διότι δείξαμε μια υπευθυνότητα και ένα ρεαλισμό στα ζητήματα τα πατριωτικά, τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν πολίτες οι οποίοι αυτοτοποθετούνται, θα έλεγα, στα δεξιά μας. Και γι' αυτό αυτή η ανάγκη κάποιων κομμάτων και κομματιδίων να επαναφέρουν κάποια ταυτοτικά ζητήματα με αυτή την υπερβολή και αυτή την υστερία που μερικές φορές τα διακρίνει και αυτά και κάποια φύλλα καθημερινά εφημερίδες που εκπροσωπούν αυτές τις θέσεις. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχει σήμερα μια σημαντική απειλή από την ακροδεξιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται γιατί η Νέα Δημοκρατία κινείται προς τα δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο αποτυπώμα, είμαστε κεντροδεξιό κόμμα. Απευθυνόμαστε σε μια πλατιά συμμαχία πολιτών. Καταφέραμε και φέραμε στη Νέα Δημοκρατία ανθρώπους που δεν είχαν ψηφίσει ποτέ στο παρελθόν, που ιδεολογικά μπορεί να μην ήταν κοντά μας. Και αυτό επιδιώκω να κάνω και στις επόμενες εκλογές. Άρα δεν πρόκειται να μετακινηθούμε καθόλου από αυτή μας την θέση, ούτε πρόκειται να μπούμε στον πειρασμό να πλειοδοτήσουμε κατά οποιοδήποτε τρόπο με κόμματα τα οποία θέλουν να μας βάλουν σε μια λογική αντιπαράθεσης για ζητήματα τα οποία μπορεί να ωφελούν την δικιά τους πολύ στενή ατζέντα.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Κοταρίδη από το newsbomb.gr και να ετοιμάζει τον Νίκος Χασαπόπουλος από το mononews.gr.
9: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Επειδή σας άκουσα χθες να αναφέρεστε στο θέμα αυτό, μία από τις πιο εμβληματικές σας πολιτικές, η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχει δεχθεί πλήγμα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την άδεια εγκατάστασης και το πρόγραμμα τριών ιδρυμάτων, γύροντας προφανώς ουσιαστικά ερωτήματα για τη μεταρρύθμιση. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση συνεχίζει όλο αυτό το διάστημα να σας ασκεί έντονη κριτική για τον λεγόμενο νόμο Πιερακάκη. Θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείτε ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

0: Μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές σήμερα και αν θέλαμε να προσλάβουμε, χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερα νέα παιδιά στην νοσηλευτική. Έχουμε στηρίξει το εισόδημα των γιατρών, βεβαίως. Με μια σειρά από μέτρα. Αύξηση των επιδομάτων για τις εφημερίες, μείωση της φορολόγησης. Παίρνουν οι γιατροί τα ίδια χρήματα τα οποία παίρνουν στον ιδιωτικό τομέα? Όχι. Αλλά σε καμία χώρα του κόσμου δεν συμβαίνει αυτό. Μπορούν να κάνουν ιδιωτικό έργο όμως. Ελεγχόμενα, ναι, μπορούν και να συμπληρώσουν με αυτόν τον τρόπο το εισόδημά τους. Άρα, βεβαίως έχουμε ακόμα προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά η παρέμβαση που έγινε στο ΕΣΥ είναι τεράστιας σημασίας. Όπως τεράστιας σημασίας είναι η έμφαση στην πρόληψη. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σήμερα. Στην Ευρώπη, στις προληπτικές πολιτικές. Το νοσοκομείο Υγείας δεν είναι νοσοκομείο μόνο νοσοκομείων. Δεν είναι Υπουργείο μόνο νοσοκομείων, το Υπουργείο Υγείας. Είναι Υπουργείο Υγείας. Και αν θέλουμε οι συμβολίτες μας να είναι υγιείς, θα πρέπει να επενδύουμε στην πρόληψη και να αλλάξουμε την κουλτούρα. Οι γυναίκες να κάνουν τις μαστογραφίες τους, οι άντρες να κάνουν τις εξετάσεις για τον προστάτη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αρχίζουν να αλλάζουν και θα δείξουν στο μέλλον. Αλλά κάθε γυναίκα η οποία σήμερα έρχεται και μας λέει, έλαβα ένα μήνυμα, έκανα μια μαστογραφία και βρήκα ένα καρκίνο σε ένα πρώιμο στάδιο και έγινα καλά. Αυτό σημαίνει πραγματικά πολιτική πρόληψη. Και αυτό πρέπει όλους να μας κάνει χαρούμενος και την επεκτείνουμε. Εξήγηλα χθες ένα καινούργιο dental pass. Γιατί πράγματι έχουμε πρόβλημα στοματικής υγιεινής και πρέπει να εξηγήσουμε στους γονείς και να δώσουμε ένα πρώτο κίνητρο στα παιδιά να πάνε για πρώτη φορά στον οδοντίατρο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να ακυρώνονται. Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι το παραλάβαμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα αναγνωρίζουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ασθενείς. Δεν με νοιάζει τι λέει η αντιπολίτευση αυτό. Ας λέει ό,τι θέλει. Ας κάνει την αντιπολίτευση της κατσαρίδας. Με αφήνει παγερά αδιάφορο. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι όταν στέλνουμε τα μηνύματα στους ασθενείς και τους λέμε βαθμολογήστε μας. Βαθμολογήστε μας. Και δίνουν παραπάνω από 4 στα 5. Αυτό είναι μια ικανοποίηση. Και μας δίνει δύναμη αυτό να συνεχίσουμε. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Αλλά για το Θεό. Για το Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει επιτέλους με γενναιότητα αυτή την πρόοδο την οποία έχει γίνει σε κάτι το οποίο αποτελεί στο κάτω-κάτω μια εθνική κατάκτηση. Νομίζω ότι οι πολίτες και κυρίως οι ασθενείς. Υπάρχει διαφορά. Ο πολίτης που δεν έχει πάει στην υγεία μπορεί να σου λέει η υγεία έχει προβλήματα και έχει προβλήματα. Οι ασθενείς όμως δεν μας λένε τα ίδια. Η εικόνα των ασθενών είναι καλύτερη. Και αυτοί μας ενδιαφέρουν τελικά. Και φυσικά των εργαζόμενων, τους οποίους τους τιμούμε και τους ευχαριστούμε για όλα αυτά, για όλα όσα έχουν προσφέρει στο σύστημα υγείας.
1: Ακολουθεί ο Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο και να ετοιμάζεται η Νικόλ Λιβαδάρη από την Αυτεμπορική.
2: Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της διαδικασίας πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδος με την Κύπρο, δεδομένου του γαλλικού αποτυπώματος που έχει πλέον το έργο? Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να το παρεμποδίσει, ποια θα είναι η αντίδραση Αθήνας? Έχει υπάρξει κάποια πρώτη συνεννόηση με το Παρίσι ώστε να υπάρξει κοινή απάντηση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας. Είναι και με επιστοποίηση ότι το έργο είναι βιώσιμο και πολύ σημαντικό. Θυμίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Χρηματοδοτείται από την Ευρώπη με παραπάνω από 600 εκατομμύρια. Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι. Νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
1: Ο λόγος στην Νικόλ Λιβαδάρη από την εφημερίδα Ναυτεμπορική και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Χρυσικόπουλος από το Ποντίκι.
3: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Εδώ, κέντρο. Θα ήθελα να επιστρέψουμε στην οικονομία. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι τα κέρδη των τραπεζών έχουν εκτοξευτεί κυριολεκτικά. Των ίδιων τραπεζών που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Όμως εσείς απορρίπτετε την επιβολή φορολόγησης στα υπερκέρδη των τραπεζών ώστε να υπάρξουν επιπλέον έσοδα ενδεχομένως και απόδοσή τους στην κοινωνία και μάλιστα σε μια συγκυρία όπου πόλεμοι, κρίσεις, πολλαπλές δοκιμάζουν τις δημοσιονομικές αντοχές και το δημοσιονομικό χώρο σε κάθε χώρα. Γιατί να μην πληρώσουν, κύριε Πρόεδρε, περισσότερα οι τράπεζες και γιατί δεν

0: συζητάτε και την πρόταση Τσίπρα για επίσπευση του αναβαλλόμενου φόρου?
1: Στο δεύτερο σκέλος, νομίζω ότι έχει ήδη απαντήσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το ποιο θα ήταν το κόστος για να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να θυμίσω ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν. Ουσιαστικά φόρο, ο φόρος τους συμψηφίζεται στο 29% με συσσωρευμένες ζημιές οι οποίες επήλθαν από την ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Άρα εκεί τα πράγματα είναι πολύ σαφή. Είμαστε σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο εποπτείας από την Ευρώπη και νομίζω ότι την καλύτερη απάντηση δεν τη δίνω εγώ, τη δίνει την ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει και την ευθύνη της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για τις προμήθειες. Γιατί πράγματι υπήρχαν καταχρηστικές συμπεριφορές από τις τράπεζες, οι οποίες άπτονταν κρατικής παρέμβασης, και αν εξακολουθούμε να παρατηρούμε ότι συνεχίζονται τέτοιες συμπεριφορές, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε. Θέλουμε οι τράπεζες να είναι πιο, θα έλεγα, πιο ευνοϊκές σε αιτήματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί ούτως ή αλλιώς έχουμε θέσει στην άκρη 1,5 δισεκατομμύριο τα οποία θα κατευθυνθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για αποκλειστική χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά, να σπρώχνουν τον κόσμο περισσότερο σε αποταμιευτικά προϊόντα. Διότι πράγματι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να μην έχει κάποιος τα λεφτά του μόνο στον τόκο, αλλά να επενδύει σε ασφαλή αποταμιευτικά προϊόντα και να έχει μια καλύτερη απόδοση. Αλλά η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό και ασφαλές τραπεζικό σύστημα. Και προτάσεις οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες και οι οποίες συγκρούονται ευθέως με το πλαίσιο το συμφωνημένο της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς και με την Τράπεζα της Ελλάδος, προφανώς δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από την κυβέρνηση.
2: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Χρυσικόπουλο από την εφημερίδα Το Ποντίκι και το ποντίκι.gr και να ετοιμάζει τον Βίκτορας Μοντζέλη από το newsbeast.gr.
3: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, πίσω από τον κύριο Μόσχοβα βρίσκομαι. Εδώ. Καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, μας περιγράψατε προηγουμένως αναλυτικά την, ας πούμε, εκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω, να σας πάω στον χώρο της αντιπολίτευσης και να σας ρωτήσω, παρατηρείτε, όχι εσείς γενικότερα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συζητούν, να θέσουν ζητήματα συνεργασίας τους μετά τις εκλογές? Το ακούσαμε από στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το ακούσαμε και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κύριος Δούκας. Σας προβληματίζει, έχετε σκεφτεί μια τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως εάν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη? Ευχαριστώ πολύ.
1: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το Ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
2: Επόμενη ερώτηση από τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr και να ετοιμάζεται ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Οι ψηφοφορίες για τη συνδυαμαντική αναθεώρηση έδειξαν ότι δεν υπάρχει παραμικρή διάθεση διακομματικής συνένεσης. Η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε τη θέση του για καταψήφιση κάθε συνταγματικής αλλαγής από την παρούσα Βουλή, αναφέροντας μάλιστα ότι δεν θα δίνει ποτέ λευκή επιταγή σε εσάς προσωπικά. Υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί το σκηνικό του 2006 και να μην αναθεωρηθεί σχεδόν κανένα άρθρο του συντάγματος από την επερχόμενη, από την επόμενη Βουλή, πράγμα που σημαίνει ότι μια κορυφαία διαδικασία θα αποδειχτεί άγωνη. Και ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, προσάπτονται στον εαυτό σας λάθη που συνέβαλαν σε αυτή την κατάληξη? Σας ευχαριστώ.
1: Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ μέσα από τη στάση του περίπου προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και μάλλον και αυτοδύναμοι. Διότι αλλιώς κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ακολουθούσε αυτή την τακτική. Αλλά ξέρετε, η ιστορία των σταματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό τουλάχιστον έγινε στην αναθεώρηση του 2001. Αν η αντιπολίτευση δεν μπει ζεστά σε αυτήν την συζήτηση, επειδή απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα γίνει μια ουσιαστική αναθεώρηση. Και εδώ επέτρεψε μου να πω ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ ήταν ανεξήγητη. Έφτασε στο σημείο το ΠΑΣΟΚ, να το πω πολύ απλά, να πει ότι αν εμείς υπερψηφίζαμε πρόταση την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο θα καταψήφισε τη δικιά του πρόταση. Να το καταλάβουν αυτό οι πολίτες που μας ακούνε, μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελε να συμφωνήσει μαζί μας. Δεν είναι αυτή η λογική του συντάγματος. Η λογική του συντάγματος προϋποθέτει την ανάγκη να βρούμε συνενέσεις. Το ΠΑΣΟΚ είπε όχι στην αλλαγή του άρθρου 86. Εμβληματική. Αυτό ψήφισε. Όχι. Ψήφισε όχι στον δημοσιονομικό κανόνα. Ψήφισε όχι στη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ψήφισε όχι στην ανάγκη να υπάρχει σταματική κατοχύρωση της γλώσσας και της σημαίας. Σε όλα ψήφισε όχι. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα, ναι, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές. Γίνεται πιο δύσκολο. Άρα δεν μπορώ να προεξοφλήσω το ποια θα είναι η μορφή της επόμενης Βουλής. Αλλά αν το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία θα έχει 180 βουλευτές, ούτε αυτό είναι σίγουρο. Ειδικά με την πορεία την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ στις μετρήσεις. Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη. Θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διάβλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική, ότι ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι επί της αρχής κακό, και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η συνολική στάση του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς δεν κατάφερε ούτε στην σταματική αναθεώρηση να διαφοροποιηθεί. Οπότε η ειλικρινή απάντηση είναι πως ναι. Η σταματική αναθεώρηση προφανώς από τη στιγμή που θα επαναληφθεί και δεν έχει πρόθεση το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει στάση και στην επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, προφανώς καθίσταται πιο δύσκολη με 180 βουλευτές από ό,τι θα μπορούσε να είναι σε περίπτωση που είχαμε μια πρώτη συμφωνία σε αυτή τη Βουλή.
2: Το λόγο έχει ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής και να ετοιμάζει τη Βίκη Σαμαρά από το news247.gr.
4: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ. Η ερώτησή μου θα επιμείνω λίγο στη Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκατε στα έργα τα οποία κατά γενική ομολογία γίνονται εδώ επί της διακυβέρνησής σας. Όμως παρόλα αυτά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όπως φάνηκε και στις ευρωεκλογές, αλλά φαίνονται και στις δημοσκοπήσεις, παραμένουν σχετικά χαμηλά ή πιο κάτω από τα πανελλαδικά. Πώς το εξηγείτε αυτό και γιατί συμβαίνει κατά τη γνώμη σας? Φταίνε τα πρόσωπα? Και θα μείνω λίγο εδώ στην Άλφα Θεσσαλονίκης, όπου έχετε αυτή τη στιγμή 6 υπουργούς, 4 κοινοβουλευτικούς, 2 εξωκοινοβουλευτικούς, 3 βουλευτές, 2 καινούργιους υποψηφίους που έχετε ανακοινώσει και από ό,τι ακούγεται εξετάζεται και το ενδεχόμενο να προσθέσετε στο ψηφοδέλτιό σας και 2 εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Ακούγεται για τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Σχοινά, για να ενισχύσετε το ψηφοδέλτιο. Στη Β τώρα υπάρχει το πιθανό σενάριο ένας από τους 3 βουλευτές σας να πάει για υποψήφιος περιφερειάρχης στις επόμενες εκλογές και να μην κατέβει στις εθνικές εκλογές. Εδώ τι σκοπεύετε να κάνετε? Με την ευκαιρία είχατε πει κάτι για τους αντιπεριφερειάρχες, ότι όποιος δεν έχει παρατηθεί μέχρι τον Ιούλιο και θέλει να είναι υποψήφιος, δεν θα μπορεί. Άρα πρέπει να παρατηθεί όποιος επιθυμεί να είναι ξανά υποψήφιος. Και μια και μιλάμε για την Αλφα Θεσσαλονίκης, κάτι προσωπικό και τελειώνω. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς να το απαντήσετε, αλλά δεν θέλω να επικαλεστείτε στην απάντησή σας ότι είναι νωρίς για τις εκλογές. θα είστε υποψήφιος ξανά εδώ στην Αλφα Θεσσαλονίκης.
1: Στο τελευταίο σας ερώτημα δεν έχω ακόμα την απάντηση. Δεν έχω λάβει τις οριστικές μου αποφάσεις. Έχω θέσει έναν προσωπικό στόχο. Τα ποσοστά μας στην Αλφα Θεσσαλονίκης να είναι τουλάχιστον σε εθνικό μεσόρο. Αν θα το πετύχουμε, θα το δείξει το ταμείο. Αλλά θεωρώ πράγματι ότι αυτό που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη δικαιώνουν αυτήν την, θα έλεγα, προσδοκία. Δεν θα επαναλάβω. Τα έργα τα αναγνωρίζετε κι εσείς. Είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη κάλυψε και σε έναν βαθμό ξεπέρασε και το έλλειμμα υποδομών το οποίο είχε σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Για τα ψηφοδέλτια δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα πω μόνο ότι ο σκοπός μας, και αυτό είναι μια επισήμανση που αφορά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων σε ολόκληρη τη χώρα, θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια. Και αυτό σημαίνει ότι προφανώς θέλουμε να εμπλουτίσουμε τα ψηφοδελτιά μας παντού και ευτυχώς έχουμε σημαντικότατο ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους που δεν έχουν ξαναπολιτευθεί να πολιτευθούν μαζί μας με σταυρό σε ολόκληρη την επικράτεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Οπότε ό,τι ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια ισχύει και για την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και για τη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Και για το ζήτημα των αντιπεριφερειαρχών, αυτό το οποίο έχω πει ισχύει, ναι, εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος μαζί μας, αυτή τη στιγμή που τώρα έχουμε και μια, είναι σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ναι. Δεν είναι λογικό να είναι κάποιος αντιπεριφερειάρχης και να παραιτηθεί ένα μήνα πριν τις εκλογές.
2: Σειρά έχει Βίκη Σαμαρά από το news247.gr και ακολουθεί η Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών.
5: Κύριε Πρόεδρε, ευθεία στο κέντρο. Δέχεστε σφοδρή κριτική για το κράτος δικαίου από την αντιπολίτευση, για τις υποκλοπές, ότι καλύπτεται υπουργούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μήπως το κράτος δικαίου είναι τελικά η αχίλιος πτέρνα σας? Μήπως έχει πληγεί διεθνώς και στην Ευρώπη ειδικά η εικόνα σας από αυτές τις υποθέσεις?
1: Αυτή είναι η έκθεση του κράτους δικαίου. Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι την έχετε διαβάσει. Λίγοι την έχουν διαβάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο εκδίδει με τέτοια έκθεση για όλα τα κράτη-μέλη. Η πρόοδος της χώρας είναι σημαντική. Όλα τα τελευταία χρόνια και το 26. Έχουμε 4 επισημάνσεις, όσες έχει και η Γερμανία, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 6 και 7. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από εκεί που βρισκόμασταν. Και τελικά, ποιος είναι ο κριτής, κυρία Σαμαρά, της κατάστασης του κράτους δικαίου, η αντιπολίτευση ή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Επιτρέψτε μου να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτήν την έκθεση από ότι στις απόψεις της αντιπολίτευσης, που εν πάση περιπτώσει έχει και τα δικά της κίνητρα. Και ξέρετε ότι είναι πολύ αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα του κράτους δικαίου. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Παίρνουμε τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάρα πολύ στα σοβαρά. Έχουν γίνει όμως σημαντικότατες βελτιώσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Και αν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε και τη συστηματική αναθεώρηση, προφανώς θα βελτιωνόμασταν ακόμα περισσότερο στα ζητήματα αυτά. Αλλά όπως σας είπα, αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει εκ των πραγμάτων. Θα πρέπει να περάσουμε από τη βάσανα των εκλογών και να δούμε ποια είναι η κατάσταση και οι κοινωνικές ισορροπίες όπως θα διαμορφωθούν μετά τις εκλογές.
2: Σειρά έχει η Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών. Να πω ότι έχουμε συμπληρώσει 2 ώρες συνέντευξης και ακολούθως θα ρωτήσει η Φανή Νικηφοράκη από το zarpanews.gr.
6: Καλό μας μέρος, κύριε Πρόεδρε. Δίπλα στη Βίκη Σαμαρά. Ναι, τώρα με ακούτε. Θα επιμείνω λίγο στο θέμα των υποκλοπών που αναφέρθηκε. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι ο καταδικασμένος πρωτόδικα Τάλ Ντίλιαν έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ο ίδιος πουλούσε το Predator μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και ότι δεν αναμειγνύεται η εταιρεία του στη χρήση του λογισμικού παρακολούθησης. Θέλω να ρωτήσω, δεδομένου ότι με το επιτελικό κράτος η ΕΕΠ τουλάχιστον πέρασε, έχετε την εποπτεία στο Μαξίμου, εσείς σαν Πρωθυπουργός είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν έχει προμηθευτεί κάποια κρατική αρχή το συγκεκριμένο λογισμικό? Και αν μου επιτρέπετε ένα υποερώτημα, επειδή ο ίδιος ο Ισραηλινός επιχειρηματίας σας έχει παρομοιάσει κατά κάποιο τρόπο με τον Νίξον, έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Ευχαριστώ.
1: Νομίζω ότι δεν έχω πρόθεση να μπω σε μια τέτοια δημόσια συζήτηση με κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρωτόδικα καταδικασμένος και ο οποίος ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε δεύτερο βαθμό να διεκδικήσει την αθώωσή του. Δεν μπαίνω σε δημόσιο διάλογο, ούτε έχω καμία πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω για το ζήτημα αυτό. Θα ξαναπώ μόνο ότι αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση η οποία ήρθε στην επιφάνεια πριν από 4 χρόνια, θέλω να θυμίσω, το καλοκαίρι του 2022. Έχω απαντήσει επανελειμμένα στο Κοινοβούλιο όσες φορές έχω ερωτηθεί. Η υπόθεση αυτή έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη και σε ανώτατο βαθμό ως προς το ζήτημα της όποιας σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες, αλλά και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία πηγαίνει σε δεύτερο βαθμό όσον αφορά τις καταδίκες 4 προσώπων. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει επανελειμμένως αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών.
2: Το λόγο έχει Φανίνη Κηφοράκη από το zarpanews.gr και να ετοιμάζεται ο Σπύρος Μουρελάτος από το flash.gr.
7: Κύριε Πρόεδρε, σας ακούσαμε και χθες την ομιλία σας, αλλά και πριν από λίγο 2 φορές, να επικαλείστε την επιτυχή διαχείριση του μεταναστευτικού από την κυβέρνησή σας. Αν συγκράτησα καλά, είπατε το 2019 τα νησιά μας βούλιαζαν με μετανάστες γιατί η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Την ίδια στιγμή όμως στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν αυξηθεί από κάποια μεμονωμένα περιστατικά παλαιότερα σε 5.000 το 2024, σε 20.000 το 2025, ενώ οι αριθμοί είναι ίδιοι περίπου και φέτος. Προφανώς μιλάμε για μεγέθη που ακούγονται διαχειρίσιμα για ένα νησί με την οικονομία, με τον πληθυσμό, με τις υποδομές της Κρήτης. Ωστόσο, δημιουργούνται κάποια ζητήματα και ως προς τη στελέχωση του λιμενικού και ως προς την χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης και αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες για την δημιουργία δομών. Και τελικά βλέπουμε ότι πράγματι, όπως είπατε και ο ίδιος νωρίτερα, καλλιεργείται έτσι ένα έδαφος έφορο για ακροδεξιά σπορά ενίοτε. Σας ικανοποιεί ο τρόπος που γίνεται αυτή η υποδοχή και αυτή η διαχείριση των ροών? Και δεύτερον, θεωρείτε ότι αυτή η πολιτική που ακολουθείτε συνολικά η χώρα, αποτροπής κυρίως και επιστροφών, επαρκεί για να αντιμετωπίσει αυτή τη συνθήκη ή ίσως χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική περιφερειακά, εθνικά και πανευρωπαϊκά?
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Νηφορέ. Καταρχάς, θέλω να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια συνολική στροφή στην πολιτική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος σε ένα βαθμό και ως αποτέλεσμα της ελληνικής εθνικής τάσης, η οποία πάντα προέτασε την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και δεν έδινε τόσο μεγάλη έμφαση στις δευτερογενείς ροές. Σε έναν βαθμό βοηθήσαμε την Ευρώπη να αλλάξει τη στρατηγική της και αυτή αποτυπώνεται στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο έχει ενσωματώσει πολλές πάγιες ελληνικές θέσεις. Πράγματι, έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι σε αντίθεση με την κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Χερσαία σύνορα μας, η οποία είναι πολύ καλή, στην Κρήτη έχουμε κάποιες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις οφείλονται και στο γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο. Και χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Αυτή η ειδική διαχείριση αφορά και τις σχέσεις που έχουμε με την εξουσία στην Ανατολική Λιβύη. Κάνουμε προσπάθειες να τους υποστηρίξουμε έτσι ώστε οι βάρκες που ξεκινούν από την Ανατολική Λιβύη να επιστρέφουν εκεί. Άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη επιτυχία. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζονται με μια ενεργητική πολιτική επιστροφών, διότι οι επιστροφές είναι το καλύτερο αντικίνητρο για ειδικά αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ για να μην ξεκινήσουν ποτέ αυτό το ταξίδι. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε κάνει αρκετές επιστροφές στην Αίγυπτο και από τη στιγμή που άρχισαν να γίνονται επιστροφές στην Αίγυπτο, περιορίστηκαν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι οι οποίοι ακολουθούν την οδό μέσω Λιβύης για να φτάσουν τελικά στην Ελλάδα μέσω Κρήτης, γιατί προφανώς αν ξέρεις ότι υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση να επιστραφείς, δεν θα μπεις στον κόπο να κάνεις ένα επικίνδυνο ταξίδι και να δαπανίσεις πολλά χρήματα για να μπεις σε μια επικίνδυνη βάρκα. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες φέτος, ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε υποδομές για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εδώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Έχουμε μια υποδομή πολύ καλή στα Χανιά, σε συνεργασία με το τοπικό Δήμο. Στο Ηράκλειο έχουμε παραπάνω δυσκολίες. Θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Το καταλάβουν όλοι αυτό. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Ας ξεπεράσουμε λίγο κάποιες παιδιάστικες αντιδράσεις, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή, που είναι μια δομή προσωρινής φιλοξενίας, δεν είναι δομή ταυτοποίησης. Είναι μια δομή προσωρινής διαχείρισης του προβλήματος και στο Ηράκλειο.
2: Το λόγο έχει ο Σπύρος Μουρελάτος από το flash.gr και να ετοιμάζει το Ζώης Τσόλης από το protagon.gr.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ελαφρώς αριστερά σας. Στην πρώτη σειρά. Σας θυμάμαι από το 2019 που ιεραρχείτε το νομιμότητα παντού ως μια ύψιστη προτεραιότητα της πολιτικής σας ατζέντας. Και επιτρέψτε μου να σας παραθέσω κάποια κατά τη γνώμη μου ανησυχητικά συμπτώματα. Η δολοφονική απόπειρα κατά της Βάγιας Νέστορα, περίπου δύο μήνες πριν, που ξυπνά μνήμες τρομοκρατίας, θεωρούσαμε πως είχαμε περάσει αυτό το στάδιο στη χώρα. Οργιάζουν εσχάτως οι τηλεφωνικές απάτες. Εκατοντάδες συμπολίτες μας πέφτουν θύματα. Επιτίδη επιδεικνύουν μια αξιοζήλευτη ευρηματικότητα στο να εφαρπάζουν ολόκληρες περιουσίες. Φρικτά ενδοοικογενειακά εγκλήματα συχνά πυκνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ακόμη και κυκλώματα που λιμένονται παιδεία όπως οι αγροτικές επιδοτήσεις, όπου και πέρα αναφερθήκατε κι εσείς νωρίτερα σε αυτό, αλλά και φρικτές γυναικοκτονίες. Επίσης γινόμαστε μάρτυρες στα δελτία ειδήσεων πολλών εξ αυτών. Και το ερώτημα μου είναι σαφές. Μήπως σε αυτό το πεδίο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο αυτοκριτικής για σας? Μήπως αυτό το στοίχημα δεν το έχετε κερδίσει τελικά?
1: Μακάρι να μπορώ να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο μπορεί να κερδιθεί εξ ολοκλήρου. Αλλά δυστυχώς όταν μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές και για έγκλημα, είναι στη φύση του ανθρώπου δυστυχώς να αντιμετωπίζουμε διαρκώς τέτοια φαινόμενα και το έγκλημα να εξελίσσεται βέβαια. Το θέμα είναι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Ανέτοτε μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Πιστεύω ότι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση σε πολλά διαφορετικά πεδία. Καταρχάς αναφερθήκατε στο περιστατικό στην άθλια δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται της μητέρας της Αγίας Νέστορα και της Αφροδίτης Νέστορα. Και εκεί τουλάχιστον έχω την ικανοποίηση ότι αυτοί οι φερόμενοι ως ένοχοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και έχουν συλληφθεί, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με μια συνολική καταδίκη της πολιτικής βίας, ώστε το αυγό του φιδιού της τρομοκρατίας να μην ξαναζωντανέψει στην πατρίδα μας. Όμως σε άλλα μέτωπα έχουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Θέλω να αναφέρω την Διευθύνση Αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος. Το ελληνικό FBI. Λιδωρήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος. Πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Στην εξιχνίαση βαριάς κακουργηματικής δράσης συμμοριών σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Μια δομή η οποία έχει σαφέστατα αποδώσει. Τα στατιστικά στοιχεία, τα συνολικά για την μικροεγκληματικότητα, σαφώς μας δείχνουν ότι πηγαίνουμε στην σωστή κατεύθυνση. Μέρος της νομιμότητας παντού, της ατζέντας για νομιμότητα παντού, αφορά και πολύ μικρή παραβατικότητα. Η παραβατικότητα στον δρόμο. Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Και αυτή είναι νομιμότητα παντού. Όταν κάνουμε αλκοτέστ παντού ουσιαστικά, αλλάζουμε την κουλτούρα των πολιτών. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι το μήνα Αύγουστο είχαμε τα μισά θανατηφόρα τροχαία από την πέρυσι. Κάτι αλλάζει εδώ. Και δεν είναι μόνο η υποβολή του νόμου. Είναι η εκπαίδευση μιας κοινωνίας. Άρα ο νόμος εδώ πέρα θα έλεγα παίζει και έναν εκπαιδευτικό ρόλο ως προς τα ζητήματα. Θα αναφερθήκατε στις διαδικτυακές απάτες, πράγματι. Είναι μια μάστιγα, αντιμετωπίζεται όσο καλύτερα γίνεται από την αστυνομία, αλλά χρειαζόμαστε και ενημερωμένους πολίτες. Διότι δυστυχώς πολλές φορές συμπολίτες μας από βιασύνη, από αφέλεια πέφτουν θύματα μιας τέτοιας απάτησης. Οπότε είναι που θέλω να καταλήξω. Αυτή είναι μια συνεχής μάχη. Αλλά είναι και μια μάχη και με το βαθύ κράτος το ίδιο. Νομότητα παντού σημαίνει και η διαχείριση του προβλήματος στο ΠΚΠ. Και θέλω να θυμίσω ότι και εκεί, ανεξαρτήτως του πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι εθνικές αρχές έχουν ήδη παραπέμψει στη δικαιοσύνη πάρα πολλούς συμπολίτες μας, των οποίων αρκετοί έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα. Άρα αυτή είναι μια μάχη η οποία είναι συνεχής. Δεν θα σας πω ότι κερδίζεται, αλλά θα σας πω ότι κινούμαστε σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση και δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτό το σύνθημα και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μπορέσουν οι πάρα πολλοί νομοταγείς συμπολίτες μας σε όλα τα επίπεδα να αισθάνονται ότι δεν είναι τα κορόιδα, επειδή κάποιοι μπορεί να προχωρούν σε όλων των ειδών τις παραβατικές συμπεριφορές και να παραμένουν ατιμόρτια.
2: Το λόγο έχει ο Ζώης Τσόλης από το protagon.gr και ακολουθεί η Αμαλία Κάτζου από την εφημερίδα Political.

0: μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία με το. Παρακολούθησα χθες το βράδυ πολύ προσεκτικά την ομιλία σας, που ήταν συνολική. Έχετε απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά εγώ σε αυτό που στάθηκα είναι ότι χαρακτηρίσατε την παρούσα τετραετία σαν τετραετία ανάπτυξης. Και πράγματι ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν μεγαλύτερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό όμως που δεν σημειώσατε και θα περιμέναμε να το σημειώσετε με μεγαλύτερη ίσως έμφαση, είναι ότι αυτή την περίοδο διαχειριστήκατε 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία δεν προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες ή από το ευρωπαϊκό προγραμματισμό να υπάρχουν τη νέα τετραετία της αναδιανομής του εισοδήματος. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς σκοπεύετε να στηρίξετε την ανάπτυξη την ερχόμενη τετραετία για την οποία ζητάτε την ψήφο του ελληνικού λαού και τι θα αλλάζατε στη διαχείριση ενός τέτοιου πακέτου, γιατί η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν στους μεγάλους και δεν έφτασαν στους μικρούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αποτυχαίνει αν μεγάλοι είναι οι ασθενείς ωφελημένοι που περιμένουν μια μεταμόσχευση μυελού των οστών και έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο καινούριο κέντρο, αιματολογικό κέντρο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, για το οποίο σας μίλησα χθες, ή αν μεγάλοι είναι οι πάρα πολλές μικρομεσαίες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες επισκεύασαν τα κέντρα υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια, ή αν μεγάλοι είναι οι ωφελημένοι, τα χιλιάδες παιδιά, δεκάδες χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που ωφελούνται από τους διαδραστικούς πίνακες οι οποίοι μπήκαν σε όλα τα σχολεία. Και τελικά ποιος ωφελείται όταν τελειώνει ένας δρόμος από τον Ε65? Προφανώς κατασκευάστηκε από κάποια κατασκευαστική εταιρεία. Αλλά αυτή ωφελείται? Ή ωφελείται ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία, η οποία βγαίνει από την απομόνωση? Και, εν πάση περιπτώσει, και η Ιταλία διαχειρίστηκε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σχεδόν αντίστοιχους με τους δικούς μας και έχει ανάπτυξη 0,5-0,6% όταν εμείς έχουμε 2 και. Άρα δεν είναι μόλι ανάπτυξη προϊόν μόνο των πόλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ερώτημα σας όμως είναι εύλογο. Και θα το απαντούσα σε δύο επίπεδα. Πρώτον, εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε ταμεία τα οποία ήδη έχουν συμφωνηθεί, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, αλλά αναμένουμε και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα υπάρχει ένα νέο ΕΣΠΑ, για να το πω πολύ απλά. Δεν το λέμε ΕΣΠΑ τώρα, έχει άλλη ονομασία, και μια νέα κοινή αγροτική πολιτική. Και μάλιστα θα υπάρχουν και μεγάλες συνέργειες μεταξύ των δύο. Όμως η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με δημόσιους πόρους. Στους δημόσιους πόρους να προσθέσω και μια σημαντική αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά κάνουμε μια επιλογή. Μέρος του δημοσιονομικού χώρου, ειδικά από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, να τα διοχετεύσουμε σε επενδύσεις. Σε δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες δεν σταματάνε, συνεχίζονται. Και με έναν πολύ σφιχτό προγραμματισμό για τα επόμενα 3 χρόνια. Το μυστικό όμως θα είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εκεί θα κριθεί το παιχνίδι. Κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για να επενδύσουν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Πάμε καλά στις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά όπως είπα και χθες, πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα. Μίλησα για ένα άλμα από τα 46-65 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα άλμα επενδύσεων. Και πρέπει να σαρώσουμε τα εμπόδια, τα οποία κρατούν τις επενδύσεις σε έναν βαθμό ακόμα σήμερα πίσω. Αυτό είναι το στοίχημα για μένα το μεγάλο της επόμενης τετραετίας. Βλέπω μια μεγάλη διάθεση από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να επενδύσει. Πρέπει να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων και των ξένων επιχειρηματών πιο εύκολη. Πάμε από ρεκόρ σε ρεκόρ ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Είναι κάτι το οποίο το βλέπετε. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Και μια προϋπόθεση σημαντική, η Ελλάδα να παραμείνει πολιτικά σταθερή. Η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για την επενδυτική σταθερότητα. Κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα που δεν ξέρει ποια είναι η επόμενη κυβέρνηση. Άρα τα δύο είναι συνδεδεμένα. Πολιτική σταθερότητα, προβλεψιμότητα, μείωση του πολιτικού ρίσκου και καλό επενδυτικό κλίμα δεν είναι δύο έννοιες ασύνδετες.
3: Επόμενη ερώτηση από την Αμαλία Κάτζου από την εφημερίδα Political και ακολουθεί η Μαρίνα Κονδύλια από το ThrakiNet.
4: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, εδώ.
0: Ακούγοντας χθες το οικονομικό πακέτο παροχών που ανακοινώσατε, σίγουρα υπάρχει και ένα προεκλογικό άρωμα σε αυτό το πακέτο, γιατί σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Στα πηγαδάκια χθες το βράδυ, πάρα πολλοί έλεγαν ότι αυτή η πολιτική των παροχών δεν φέρνει πάντα πολιτικά ωφέλη. Και έφεραν ως παράδειγμα την περίπτωση του κ. Σοϊμίτη το 2003, που ανακοίνωσε ένα γενναίο πακέτο παροχών, όμως έχασε πανηγυρικά τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική?
2: Καταρχάς προσπάθησα για κάποιους να εξηγήσω ότι όσο η οικονομία υπεραποδίδει θα επιστρέφουμε μέρισμα της ανάπτυξης της πολιτείας. Δεν το κάναμε μόνο φέτος, το κάναμε και πέρυσι, το κάναμε και πρόπερσι. Καλώς όλων των πραγμάτων θα το κάνουμε και του χρόνου εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες. Θα ήταν προεκλογικό το πακέτο αν ξεπερνούσα τα όρια τα οποία έχω θέσει στον εαυτό μου. Εξήγησα πριν γιατί δεν το έκανα και γιατί ενδεχομένως να δυσαρέστησα και κάποιους. Νομίζω ότι η σύγκριση με το 2003 είναι άστοχη και γιατί τότε ξεπεράστηκαν τα όρια, αλλά και για ένα πολύ απλό λόγο. Το 2003 το ΠΑΣΟΚ υπολείπω το 8 με 10 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας στις μετρήσεις. Και μάλιστα θέλω να θυμίσω ότι κέρδισε στο τσακ τις εκλογές του 2000 για πολύ λίγο και ουσιαστικά από το 2001 ήταν πολύ πίσω στις μετρήσεις. Άρα εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ένα αντίστοιχο, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σήμερα να διαμορφώνεται στην πατρίδα μας και νομίζω βέβαια και οι πολίτες είναι πιο έμπειροι και πιο όριμοι, οπότε νομίζω ότι οι συγκρίσεις με ό,τι έγινε πριν από 23 χρόνια δεν είναι πολύ εύστοχες.
3: Η Μαρίνα Κονδύλη από το Thraki.net και να ετοιμάζει το Κωστής Μοσχολιός από τη βραδινή της Κυριακής.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Εδώ. Έρχομαι από τον κριτικό Εύρο που πάντα χρειάζεται στήριξη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι συναφής. Ο κύριος Σταύρος Μπένος έχει ασκήσει σκληρή κριτική για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου, κάνοντας λόγο για ακύρωση του master plan και για έργα βιτρίνας, προτού ανακοινώσει την παραίτησή του. Πώς απαντάτε στις βολές του? Είναι τελικά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που εξαγγέλθηκαν ουσιαστική θωράκιση ή επικοινωνιακό μέγεθος, όπως καταγγέλουν τοπικοί φορείς? Ευχαριστώ.
2: Σέβομαι πολύ τον Σταύρο τον Μπένο. Μας βοήθησε πολύ και στην Βόρεια Εύβοια και στην Θράκη. Δεν νομίζω ότι έχει τελείως δίκιο. Μάλλον δεν νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις παρουσίες των τοπικών φορέων. Το πλήρες χρηματοδοτικό πακέτο για την Θράκη είναι αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί και βέβαια εσείς ξέρετε καλύτερα αν προχωρούν τα έργα στη Θράκη ή όχι. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Νότιος Εύρος έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Το πρόβλημα μας πάντα, μιας και μιλάμε για τον Εύρο, όχι συνολικά για τη Θράκη, ήταν η σύγκληση του Βόρειου Εύρου με τον Νότιο Εύρο. Και εκεί έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί, τα υλοποιούμε. Έχουμε σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο. Καταλαβαίνω μάλιστα ότι είχε και πολύ μεγάλη απήχηση. Ξεκινάει την ιατρική στην Ορεστιάδα. Ξεκινάει νέο τμήμα στο Σουφλί. Το πρόβλημα μετακατάστασης ξεκίνησε από τον Εύρο. Έχουμε κάποιους πρώτους συμπολίτες μας οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί. Η μεγάλη δέσμευση για τρένο, χρηματοδοτούμενη από το Connecting Europe Facility, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομών, και αυτή προχωρά. Στη Δαδιά έχουν γίνει εντυπωσιακά έργα. Και μάλιστα η φυσική αναγέννηση ξεπερνάει και τις δικές μας προσδοκίες. Αλλά σκύψαμε πάνω στον Εύρο μετά τη μεγάλη καταστροφή και ως προς την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πάμε καλύτερα. Έχουμε και περισσότερα πτηνά από ότι στη Δαδιά, από ό,τι φαίνεται ότι είχαμε πριν και ελπίζω σύντομα να μπορέσω να έρθω να επισκεφθώ αυτό το μέρος το οποίο το αγαπώ τόσο πολύ. Άρα, νομίζω να σταθούμε λίγο στην ουσία των παρεμβάσεων. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός όπου έχουμε καθυστερήσεις αυτές να επισημαίνονται, αλλά αισθάνομαι ότι ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στον

0: Λοιπόν, ότι αυτό είναι κάτι σωστό, πρέπει να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε. Δεν είναι απλό. Πρώτον, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας και δρούμε μέσα σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο πρέπει να σεβαστούμε. Δυστυχώς, οι τελευταίες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προέδρου δείχνουν να μαλακώνουν τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι σε αυτές τις απαγορεύσεις. Εμείς θα υλοποιήσουμε την απαγόρευση, με πλήρη όμως αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα και εναρμονισμένοι με ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα κάνει τη ζωή μας λίγο πιο δύσκολη αν αυτό δεν αλλάξει. Αλλά ταυτόχρονα θα εξακολουθούμε να μιλάμε δημόσια και να ασκούμε πίεση στην Ευρώπη, ώστε να μην μιλάμε μόνο για μια εθνική λύση, αλλά για μια ευρωπαϊκή λύση. Και να πω επίσης ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα. Διότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας, οι έφηβοι μας, αρχίζουν και έχουν ψηφιακούς φίλους και συντρόφους. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία υποκαθιστούν τις φυσικές σχέσεις και τα οποία θα είναι το επόμενο μέτωπο το οποίο ενδεχομένως να χρειαστεί να ρυθμίσουμε. Διότι αυτός ο συναρπαστικός κόσμος ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας με τόσες ευκαιρίες εγκυμονεί ταυτόχρονα και πάρα πολλούς κινδύνους. Αλλά τονίζω, εμείς θα επιμείνουμε στην νομοθέτηση και θα φροντίσουμε να αγωνιστούμε ώστε το δικό μας πλαίσιο να είναι και πλήρως εναρμονισμένο, η Ευρώπη μάλλον να εναρμονιστεί πλήρως με αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς ότι είναι εθνική προτεραιότητα. Τέλος, το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και χαίρομαι που το θίγεται. Να πω, αναφέρθηκα στην περίπτωση αυτής της ασθενούς. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καν το όνομά της, η οποία μίλησε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, καρκινοπαθής η ίδια, και παρουσίασε την ιστορία του πώς μου έγραψε μια επιστολή και πώς λύθηκε το πρόβλημα. Το bullying το οποίο δέχτηκε από το διαδίκτυο ήταν αδιανόητο. Δεν θέλω να πω κάτι γι' αυτό, δηλαδή το βρίσκω τόσο θλιβερό και τόσο άθλιο ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που μπορούν να επιτίθονται σε μια γυναίκα η οποία έχει περάσει από καρκίνο μόνο και μόνο επειδή είπε μια καλή κουβέντα γιατί λύθηκε ένα πρόβλημα το οποίο αφορούσε την ίδια. Θα μας απασχολήσει και πάλι το θέμα. Έχει πολλά νομικά ζητήματα. Όμως θεωρώ επί της αρχής ότι αν θέλεις να συμμετέχεις στο δημόσιο διάλογο, να έχεις τα κότσια να το κάνεις επώνυμα. Όχι να κρύβεσαι πίσω από ψευδόνυμα. Και βέβαια, να μην μιλήσουμε καθόλου για τα bots, γιατί αυτά δεν είναι καν πραγματικά πρόσωπα. Εδώ μιλάμε για στρατούς ολόκληρους, οι οποίοι μπορούν να παρέμβουν ανά πάσα στιγμή και να δημιουργήσουν κλίμα. Το είδαμε στα Τέμπη. Βεβαίως είχαμε οργανωμένες υβριδικές επιθέσεις που μεγένθυναν, θα το τονίσω, δεν λέω ότι δεν υπήρχε οργή και συμμετοχή για το ζήτημα αυτό, αλλά μεγενθύνθηκε και κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν. Άρα ναι, το ζήτημα αυτό θα μας απασχολήσει, δεν είναι εύκολο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια κοινή συμφωνία. Πολιτική συμφωνία, κοινωνική συμφωνία, ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης, ότι θες να γράφεις, θες να επιτίθεσαι σε κάποιον, να έχει ιδεολογίες, δώσ' τη δυνατότητα τουλάχιστον να σε βρει και να μπορείς να μηνθείς, χρησιμοποιώντας τα μέσα τα οποία κάποιος έχει στη διάθεσή του.
1: Και πάμε και στην τελευταία 44η ερώτηση. Ξεπεράσαμε και το περσινό ρεκόρ των 43 από το Νέο Κόσμο Αυστραλίας, η Ελένη Βροντί, ομογενειακό μέσο.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, καλησπέρα και γεια σας από την Αυστραλία. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, οι εκτός Ελλάδας ψηφοφόροι θα έχουν το δικαίωμα για πρώτη φορά να συμμετάσχουν με την επιστολική ψήφο. Έχετε κατηγορηθεί ότι προσπαθείτε να δέσετε την ομογένεια στο άρμα της Νέας Δημοκρατίας με στόχο, με σκοπό να βελτιώσει τις εκλογικές επιδόσεις του κόμματός σας. Τι απαντάτε σε αυτό και επιπλέον τι νομίζετε, τι κερδίζει ο απόδημος, ποια είναι το ωφέλη του δεδομένου ότι βρίσκεται τόσο μακριά από την Ελλάδα.
0: Καταρχάς να τονίσω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση το γεγονός ότι μπορούν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν από το μόνιμο τόπο διαμονής τους. Διότι θυμάστε καλά ότι αναγκαζόντουσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα και ήταν ελάχιστοι ειδικά αυτοί από την Αυστραλία που το έκαναν. Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια να ψηφίζουν στα προξενία, ήταν όχι πολύ επιτυχημένοι και τώρα δίνουμε και τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου σε όποιον το τονίζω είναι εγγεγραμμένο σε εκλογικό κατάλογο να ψηφίσει από το μόνιμο τόπο διαμονής τους. Μπορεί κάποιος να ταξιδεύει στο εξωτερικό εκείνη την εποχή και να θέλει να ψηφίσει μπορεί να βρίσκεται με τη δουλειά του για 2 μήνες σε μια εκπαίδευση και να θέλει

0: να ψηφίσει από το εξωτερικό. Είναι μια δημοκρατική κατάκτηση αυτή και προφανώς ως προς τους πραγματικούς συμπολίτες μας που ζουν μόνιμα εκτός Ελλάδος, ναι, τους θέλουμε συμμέτοχους στα πολιτικά δρόμενα της Παρτίδας. Εξάλλου έχουμε και μια υποχρέωση να έχουμε στις πρώτες τρεις θέσεις του Προσωπικού Επικρατείας έναν εκπρόσωπο της Ομογένειας, άρα για τα μεγάλα κόμματα κάποιον ο οποίος σίγουρα θα εκλεγεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εμείς θέλουμε λοιπόν την Ομογένεια Παρούσα. Η σχετική πλατφόρμα έχει ανοίξει ήδη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Θα υπάρχει μια εκστρατεία ενημέρωσης και πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας που είναι στο εξωτερικό θα εκμεταλλευτεί αυτή τη πολύ σημαντική διευκόλυνση. Δεν είναι κάτι για την. Δεν προσδοκούμε εμείς σε ένα ιδιαίτερο εκλογικό όφελος, αλλά μου φαίνεται στοιχειωδώς αυτονόητο και δημοκρατικό να μπορεί κάποιος να ψηφίζει και από τον τόπο διαμονής του και να τον διευκολύνουμε στην άσκηση αυτού του πολιτικού του δικαιώματος.
1: Στο σημείο αυτό, μετά από 2 ώρες και 50 λεπτά, ολοκληρώνεται η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 2:48. Επιστρέψαμε στο στούντιο της Αγγελάκη αυτή τη φορά με τον Θωμά Τσίμπα.
4: Και τη Μαρία Τσακίρη. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
3: Τον ήχο μας ρυθμίζει ο Γιώργος Λιάκης, να πούμε, γιατί εντάξει, έχουν περάσει αρκετές ώρες. Δηλαδή, από τις 12 η ώρα ήταν σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
4: 2:48 διάρκεια.
3: Βέβαια, το ρεκόρ δεν το έχει σπάσει φέτος. Ήταν, ναι. Ήταν από παλαιότερα, δηλαδή. Αλλά είπε σπουδαία.
4: Απάντησε σε πολλά.
3: Είπε πράγματα που θα συζητηθούν.
4: Πολλές ερωτήσεις.
3: Ακριβώς. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Έτσι.
4: Πρώτα απ' όλα να ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα πρόωρων εκλογών.
3: Α, σωστά.
4: Εντάξει, σωστά. Για να λέμε. Οι εκλογές, είπε, θα γίνουν την άνοιξη του 27 και η κυβέρνηση έχει πάρα πολλή δουλειά ακόμη.
3: Και είπε ότι την 1η Ιουλίου του 27 η χώρα πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση.
4: Ναι,
3: γιατί
4: αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Οπότε αυτό σημαίνει ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή τη στιγμή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα καλή τύχη σε όσους ονειρεύονται κυβερνητικά σχήματα των ηττημένων, είπε χαρακτηριστικά. Προσωπικό στοίχημα η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.
4: Και είπε μάλιστα ότι υλοποίησε η κυβέρνηση τις δεσμεύσεις του 23 και αυτές οι υλοποιήσεις οι οποίες γίνανε αποτελούν διαβατήριο αξιοπιστίας. Και όπως σημείωσε επίσης, ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ της αντιπολίτευσης, αλλά για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και όσοι μιλούν, εκτίθενται.
3: Ερωτήθηκε επίσης για τον Κώστα Καραμαλή, αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά. Για τον πρώτο, είπε ότι έχει καλή προσωπική σχέση με τον Κώστα Καραμαλή. Και μάλιστα του έθεσαν το ζήτημα ότι την ώρα, ας πούμε, που μιλούσε στη ΔΕΘ, ο κύριος Καραμαλής επέλεξε να παρουσιάσει ένα βιβλίο στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ξάνθη συγκεκριμένα, όπως γνωρίζουμε. Σε ό,τι αφορά τον Σαμαρά, είπε μπορεί να μην φτάναμε στο σημείο να διαγράψω τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά αυτά που είπε ήταν πολύ βαριά. Δηλαδή δεν ήθελε να το κάνει.
4: Επειδή έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις στην ερώτηση αν θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Σαμαρά μετεκλογικά, εάν δεν υπήρχε η αυτοδυναμία δηλαδή, ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάνει ακόμη κάποιο κόμμα και δεν βλέπω, είπε, κανένα περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Και μετά έριξε το καρφί που είναι πάρα πολύ βαρύ και σίγουρα ο κύριος Σαμαράς θα απαντήσει, γιατί όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη.
3: Έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα και για τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω έδωσε και τίτλους, δηλαδή που θα παίξουν. Συγκεκριμένα για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι δεν πέτυχε το rebranding και τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, αλλά μια κανονική εξαπάτηση των πολιτών. Υπόσχεται δηλαδή πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει.
4: Ναι, είπε χαρακτηριστικά, η λέξη ήταν τζάμπα πήγε το rebranding.
3: Ναι.
4: Και είναι ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης.
3: Εγώ περίμενα βέβαια να αναφερθεί και πιο αναλυτικά στα της Θεσσαλονίκης, μια που φιλοξενείται εδώ. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις και για το μετρό που θα πάει βορειοδυτικά, αλλά είπε ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη χρηματοδότηση και θα θέλει 24 μήνες για να ολοκληρωθούν οι μελέτες.
4: 18 έως 24 μήνες για την ολοκλήρωση των μελετών
3: που οπότε γίνονται... καταλαβαίνουμε ότι αυτό πάει σε βάθος χρόνου για να γίνει. Από την άλλη, μίλησε και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Το είχες θέσει και εσύ το ερώτημα, Θωμά, νωρίτερα που ήμασταν από την έκθεση.
4: Ναι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ξαφνικά η κυβέρνηση ξαναεμπλέκεται με το θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά: ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει δικό του γήπεδο. Δεν θέλουμε να δικήσουμε τον ΠΑΟΚ. Θα είναι ένα μεικτό μοντέλο, είπε.
3: Μεικτό μοντέλο, ναι.
4: Θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο, όπως είχε γίνει και σε άλλες ομάδες. Και το μέγα ερώτημα είναι, πριν από ένα χρόνο η κυβέρνηση έλεγε ότι με το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ό,τι ήταν να κάνει η κυβέρνηση, το έκανα. Εκδόθηκαν όλα τα προεδρικά διατάγματα, όλα είναι στην εντέλεια και τώρα είναι θέμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να προχωρήσει, να προχωρήσει στην υλοποίηση και στο χτίσιμο της νέας τούμπας.
3: Κοίταξε, το δούμε
4: και ξαφνικά
3: άλλο,
4: ένα χρόνο
3: λέει,
4: μετά.
3: Τώρα θα υπάρχει χρηματοδότηση.
4: Και τώρα θα υπάρχει μειχτό. Τι άλλαξε, εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα.
3: Οι πληροφορίες λένε ότι το καλοκαίρι θα αρχίσουν οι εργασίες, αλλά τώρα πριν πάμε να δούμε έτσι επιμέρους όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί θα έχουμε να τα συζητάμε και από άλλες πηγές ούτως ή άλλως, να δούμε τώρα τι έγινε στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Γκέλη Παπαθανασίου
4: που
3: ήταν μέσα στην αίθουσα.
4: Γκέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από εμένα με πετυχαίνετε τώρα μόλις έχω βγει από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις. Έχω την εντύπωση ότι πέρσι ήταν λίγο περισσότερες, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
3: Δεν κάνεις λάθος, Γκέλη, δεν κάνεις λάθος, γιατί ήταν περισσότεροι όλοι, δηλαδή κοντεύαμε 4 άλλες χρονιές.
5: Βέβαια,
3: τώρα
5: βέβαια.
3: Είναι 3 παρά 4, ας πούμε, παρά 10 και έχει ολοκληρώσει ο Πρωθυπουργός.
5: Πάντως και οι συνάδελφοι για μια ακόμη χρονιά δεν ήταν συνεπείς, 2 και 3 ερωτήσεις ο καθένας, σε πάση περιπτώσει. Να πούμε ότι δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις και για τα οικονομικά και για τα εθνικά, αλλά κυριάρχησαν μάλλον τα πολιτικά ζητήματα. Είναι η αίσθησή μου και βέβαια αυτό που πιο πολύ, σε αυτό που πιο πολύ επέμενε ο Πρωθυπουργός ήταν ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη, όπως έχει πει και όπως δείχνουν όλα πλέον, κάθε άλλο σενάριο απομακρύνεται οριστικά, ότι θα υπάρχει αυτοδυναμία, θα είναι ο στόχος η αυτοδυναμία, ότι η κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα και πρωθυπουργός γίνεται ο αρχηγός του. Αίσθηση προκάλεσε επίσης και η αναφορά ότι θα ευχηθεί καλή τύχη σε αυτούς που ονειρεύονται μια κυβέρνηση των ηττημένων, να παρήθμισε και τα ονόματα των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και βέβαια δέχθηκε πολλές ερωτήσεις περί του κυρίου Σαμαρά, για τον οποίο είπε ότι δεν τα ήθελε να διαγράψει, αλλά ήταν βαριά όσα είπε και συνεχίζει να λέει και βέβαια προσπάθησε να μην αναφερθεί εκτενώς. Είπε όμως ότι όλα θα τα δούμε, αν θα κάνει τελικά κόμμα, αν θα μπει στη Βουλή. Αν δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, δεν θα μπω στη λογική να τα συζητήσω τώρα. Είπε ότι δεν βλέπει να υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης ούτως ή άλλως μαζί του και άφησε και την αιχμή. Είπε ότι η παράταξη ανδρέθηκε πίσω. Το έκαναν οι πολίτες την τιμή να γίνει πρωθυπουργός, τώρα πιστεύω ότι τελικά θα το σκεφτεί καλύτερα, είπε. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη της Δημοκρατίας, τώρα να πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν θα το κάνει. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη, κύριος τον δεύτερο, με τον κύριο Τσίπρα δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Τους έκανε και αυτούς σκληρή κριτική, έκανε λόγο για γραφικότητες, για προγράμματα τα οποία δεν είναι κοστολογημένα, είναι ανεδαφικά, έκανε λόγο μάλιστα για υστερίες και υπερβολές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο για οικονομικά ζητήματα όσο και για άλλα ζητήματα πατριωτικού τύπου, να το πω έτσι σχηματικά. Όπως είναι για παράδειγμα η Walk Agenda, για την οποία πολλής λόγος γίνεται τελευταία, και όλο αυτό το θέμα και με τα βιβλία που έχει προκύψει εκ νέου, κυρίως μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τα εθνικά θέματα, αν δεν έχετε κάτι άλλο να σχολιάσουμε επί των πολιτικών, είπε ότι η Ελλάδα θέλει φυσικά να έχει καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, ωστόσο προχωράει σε αυτά που πρέπει να προχωρήσει. Καμία κυβέρνηση, είπε, δεν είχε το θάρρος για θαλάσσια πάρκα, για όλες τις άλλες πρωτοβουλίες, για τις εξορίξεις, όλες αυτές τις συμφωνίες που έχουν γίνει, και δεν θα ζητήσει κανένας την άδεια προκειμένου να προχωρήσει και να ασκήσει τα δικαιώματά της, οπότε κρίνει ότι είναι η κατάλληλη χρονική συγκυρία. Είπε επίσης ότι έχει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αναπτύξει ένα ευρύ πλέγμα σχέσεων και ο ίδιος προσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης με άλλες χώρες της Αφρικής και του κόλπου όσον αφορά το Μεσανατολικό. Δεν αλλάζει η προτεραιότητά μας να έχουμε σχέση με όλες τις χώρες συμπεριλαμβανομένες της Σαουδικής Αραβίας, σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε για τη συμφωνία που έχει γίνει με την Τουρκία, την οποία θα επισκεφτώ σύντομα μάλιστα. Είπε, όπως και με το Λίβανο, η Ιορδανία, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και με Αίγυπτο, την Τρίτη μάλιστα θα πάει και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Αλ-Σίσι. Δεν σημαίνει, είπε, ότι το να έχουμε ένα σχέδιο στρατηγικό με το Ισραήλ παραμελεί τη σχέση με τις άλλες χώρες που είναι επίσης σχέση στρατηγικού βάθους και έχουμε τη βούληση και τη δυνατότητα να τις καλλιεργήσουμε ακόμα περισσότερο. Αναφέρθηκε και στο θέμα του θόλου, δέχτηκε σχετική ερώτηση, είπε ότι ήταν το καλύτερο σύστημα βάσει των πόρων που είχαμε και βάσει αυτών που μας εισηγήθηκαν οι ειδικοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρέπει να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, είπε. Όσον αφορά τα ψηφοδέλτια, είπε, δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες, γιατί έχουμε εδώ κάτι ζητήματα στη Θεσσαλονίκη τα οποία του θέσαμε. Είπε ότι όμως κάποιος ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης δεν είναι λογικό να παρατηθεί τελευταίες μέρες πριν από τις εκλογές. Για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές δέχτηκε ερωτήσεις. Είχε μάλιστα μαζί του την έκθεση την Ευρωπαϊκή. Είπε ότι εμπιστεύεται περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την αντιπολίτευση που έχει και τα δικά της κίνητρα να φωνάζει. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά έχουμε σημαντικές βελτιώσεις. Αν είχαμε και την συνταγματική αναθεώρηση δεδομένη, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Και επίσης για τη συνταγματική αναθεώρηση εξέφρασε την δυσαρέσκειά του, θα το έλεγα έτσι, για την στάση του Πασόκ, για το οποίο είπε ότι ψήφισε όχι σε όλα και σίγουρα τώρα τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Δεν μπορούμε βέβαια να προεξοφλήσουμε τι θα γίνεται μετά τις εκλογές, αλλά θα χάσουμε μια μεγάλη ευκαιρία εάν δεν υπερψηφιστούν αυτά που πρέπει να υπερψηφιστούν. Για τη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε πολλές ερωτήσεις, δυστυχώς. Μόνο για το μετρό προς τα δυτικά, είπε ότι 18 με 24 μήνες θα διαρκέσουν οι μελέτες. Δεν είναι εξασφαλισμένη αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση, κάτι που το ξέρουμε, αλλά η επέκταση θα γίνει, είπε κατηγορηματικά. Και για το ζήτημα που είχαμε πει πριν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δηλαδή, είπε ότι δεν θέλησαμε να δικήσουμε τον ΠΑΟΚ σε σχέση με ομάδες της Αθήνας. Όσον αφορά τον Άρη, για τον οποίο επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στο πάνελ μας, αλλά γενικότερα στον κόσμο, είπε ότι μακάρι ο ποδοσφαιρικός Άρης κάποια στιγμή και αυτός να μπορέσει να έχει είτε ένα δικό του γήπεδο, είτε το ίδιο το γήπεδο του να ανακατασκευαστεί πλήρως και να παραδοθεί, κάτι το οποίο γίνεται με το Καφταντζόγλιο και τον Ηρακλή. Σημείωσε όμως και την παρέμβαση στο Αλεξάνδριο Μέλαθο όσον αφορά τον Άρη. Νομίζω ότι δεν είχαμε καμία άλλη αναφορά στη Θεσσαλονίκη.
4: Το Αλεξάνδριο όμως να σημειώσουμε
3: μόνο
4: ότι
3: για τις υποψηφιότητες που ρωτήθηκε από τον συνάδελφο
4: για τον Αλεξάνδριο Μέλαθρο που αναφέρεται, να πούμε ότι όποια έργα γίνονται εκεί μέσα γίνονται με έξοδα της ΚΑΕΑΡΙΣ.
5: Ναι. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τι γίνεται με το θέμα του Κόδρα, βέβαια, που τις τελευταίες μέρες τέθηκε το θέμα αυτό, σύμφωνα με όσα είπε η κυρία Ράπογλου, δήμαρχος Καλαμαριάς, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν ερωτήθηκε βέβαια σχετικά. Ρωτήθηκε όμως για τον Έβρο, εκεί όπου μίλησε για το όσα έγινε στην Δαδιά μετά την καταστροφική πυρκαγιά, τη σύγκληση Βόρειου και Νότιου Εύρου, για τις πυρκαγιές γενικότερα, είπε ότι έχουν γίνει άρματα στην πολιτική προστασία. Φωνάζει ότι πολύ ζωστή, αλλά βλέπουν οι πολίτες τι έγινε και στην Ευρώπη φέτος. Είναι εδώ η κλιματική κρίση. Τα πυρκαγιές στη Χαλκιδική είχαμε υποδειγματική διαχείριση. Τελευταία που έγινε στη Σίδηρη εννοούσε. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά που η περιοχή που υπήρχαν και στο Μάτι είπε εκεί, σημείωσε, και όμως το διαχειριστήκαμε υποδειγματικά, πήγαν όλα καλά και σημείωσε μάλιστα δεικτικά ότι το 2019 είχα παραλάβει μια πολιτική προστασία που στεγαζόταν σε ένα κτίριο το οποίο αν γινόταν ένα σεισμός θα ήταν το πρώτο που θα έπεφτε, και δείτε που είμαστε σήμερα.
4: Mm-hmm. Πάντως γιατί, άφησε και μέσα κατά του Σταύρου Μπαίνου και την παρέτηση που έκανε. Που
3: και είπε στρογγυλεμένα βέβαια ότι τον εκτιμώ, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.
4: Αλλά
3: ναι,
4: δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει. Δεν έχει δίκιο για τον Εύρο, ναι.
5: Δεν θα έλεγα ότι ήταν εχμές. Ίσα που είπε ότι μας έχει βοηθήσει πολύ σε πολλά πράγματα, έχουμε συνεργαστεί, όμως δεν είναι έτσι όπως ακριβώς τα λέει. Δεν είναι δίκαιο.
4: Δεν έχει δίκιο γιατί...
5: Το διόρθωσε, ναι. Δεν είναι δίκιο, δεν έχει δίκιο, είπε στη συνέχεια. Δεν είναι έτσι.
3: Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για τα ψηφοδέλτια στη Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά η ερώτηση τέθηκε ότι υπάρχουν και χαμηλά ποσοστά δημοσκοπικά στην πόλη μας για τη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. και είπε ότι είναι προσωπικό στόχο στα ποσοστά που θα καταγράψει η Νέα Δημοκρατία στις περιφέρειες Α και Β Θεσσαλονίκης στις εθνικές εκλογές του 27 να είναι στο μέσο όρο των ποσοστών του κόμματος πανελλαδικά. Ναι. Έτσι, αυτό το καταλαβαίνουμε και τις συχνές επισκέψεις που γίνονται στην πόλη μας από τα κυβερνητικά στελέχη, ότι υπάρχει αυτός ο στόχος, και είπε ότι αυτά που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη δικαιώνουν αυτή την προσδοκία. Προφανώς αναφέρεται και στο μετρό και στο γεγονός ότι αν όλα γίνουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το flyover θα παραδοθεί, όπως λένε επίσημα κυβερνητικά χείλη, τον Μάιο του 27. Έτσι, άρα θα γίνει αυτό λογικά πριν τις εκλογές. Θα το δούμε.
4: Πάντως θα είναι ένα έτοιμο έργο, είτε πριν είτε μετά.
5: Θα τρέξει πολύ το θέμα με το flyover. Δεν ξέρω αν ο στόχος είναι να γίνει και πριν τις εκλογές. Mm-hmm. Αν θα προλάβουμε...
4: Το χρονοδιάγραμμα έλεγε Μάη του 27 θα ολοκληρωθεί.
5: Το θυμάμαι το χρονοδιάγραμμα, αλλά έτσι πως θα έρθει εκεί η Μαρία, με το δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν κάπου εκεί, λέω μήπως μπορείς και παραδοθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Ναι. Όσον αφορά τώρα αυτό που έλεγες και για τα διλήμματα και για την κατάσταση γενικά την πολιτική και με τα ψηφοδέλτια που ρωτήθηκε για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που έθεσε ο ίδιος, είπε ότι η αυτοδύναμη κυβερνήση στάθηκε πολύ σε αυτό, είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν και τις ανάγκες και τις δύσκολες και γρήγορες αποφάσεις. Θύμισε για μια ακόμα φορά ότι από την 1η Ιουλίου του 27 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν κυβερνήσεις που να αναλώνονται σε παζάν και πίσω από κλειστές πόρτες για το πώς θα προχωρήσουν και αν θα προχωρήσουν. Γι' αυτό τόνισε, είπε πολλές φορές, ότι πάμε με την λογική της αυτοδυναμίας της επόμενης εκλογίας. Θα σεβαστώ την απόφαση του λαού, είπε φυσικά, αλλά οφείλω να επισημάνω τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν έχουμε κυβέρνηση. Μίλησε εκεί και για το ΠΑΣΟΚ που με συνεδριακή απόφαση έχει αποκλείσει τη συνεργασία, και θύμισε επίσης το 41% πριν το 23 η δημοσκοπήση 5 το έδειχνα, δεν είναι άλλα ζωνία, αλλά δεν λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά οφείλω ήταν αυτό, ότι η χώρα πρέπει να έχει μια σταθερή κυβέρνηση που θα μπορεί να πάρει τις αποφάσεις γρήγορα τη στιγμή που θα χρειάζεται.
4: Αναφέρθηκε Γκέλη και σε θέματα οικονομίας πάλι, καθώς ρωτήθηκε. Είπε mm-hmm. ότι ο προϋπολογισμός δεν αντέχει μια 13η σύνταξη και ένα 13ο μισθό.
5: Βεβαίως, και... όποια μια ρυθμή είπε.
4: Ναι. Και επίσης αναφέρθηκε και στα αγροτικά θέματα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, και λέει ότι, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι προσωπικό του στοίχημα είναι η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, και φυσικά ρωτήθηκε και για τα υπερκέρδη των τραπεζών και τη φορολόγησή τους. Και ναι, εκεί...
5: Ναι. Όσον αφορά τη στήριξη των εισοδημάτων, είπε ότι όλα τα μέτρα που προανήγγειλε χθες, στοχεύουν στη μέση ελληνική οικογένεια και είναι καλύτερη και μόνιμη απάντηση στην ακρίβεια. Ρωτήθηκε φυσικά για τη μείωση του ΦΠΑ. Είπε ότι να σας επισημάνω ότι η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους και τους φρονιμιούχους, όχι μόνο όσους έχουν ανάγκη, και ότι επίσης αν πηγαίναμε σε εκτενή μέτρα που δεν αντέχει στην πραγματικότητα οικονομία, τότε θα έπρεπε να τους τα πάρουμε πίσω πολλαπλάσια στα επόμενα χρόνια, όπως συνέβη πριν λίγα χρόνια, είπε. Και η αντιπολίτευση γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν αυτά τα δημοσιονομικά περιθώρια, και αν δεν υπάρχουν σταθερά δημοσιονομικά δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία. Και εκεί μάλιστα έκανε και μια αναφορά στην γιορτή την πρόσφατη στην Κρήτη που είχαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη την 3η του Σεπτέμβρη. Ωραία είπε τα σημαία και τα τραγούδια και το Πασόκ ωραία χρόνια, είπε τη χαρακτηριστική γνωστή ατάκα. Αλλά το κόμμα ξέρει πάρα πολύ καλά ότι από τότε έγινε η πρώτη εκτείναξη, τη δεκαετία του 80, και μέχρι σήμερα είναι η πρώτη φορά που φτάσαμε να ελέγξουμε το χρέος και να το φτάσουμε στα ποσοστά που το έχουμε φτάσει σήμερα. Είπε μάλιστα ότι το Πασόκ που αναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια, ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούν να γίνουν αυτά που λέει. Θα ακούσετε, είπε και άλλο, να αναπτύσσεται η ακατάσχετη παροχολογία και από το Πασόκ και από την Ελλάς. Ωστόσο, εγώ δεν πρόκειται να μπω σε μια τέτοια λογική και ούτε πρόκειται, επειδή είναι προεκλογική χρονιά, να υποστηρίξω αυτές τις λογικές. Εγώ επιμένω ότι δώσα αυτά τα οποία μπορούσα να δώσω και τίποτα περισσότερο.
3: Μάλιστα. Γκέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή συνέχεια, Γκέλη. Ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Εντάξει, έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις, Θωμά, γιατί είναι αυτό που λέγαμε. Όταν είπε. Κρατάει δύο ώρες μία συνέντευξη τύπου, το λιγότερο.
1: Έχει έτσι. Απάντηση από τα κόμματα που
0: οπότε,
1: λέμε.
0: Οπότε, ναι, προφανώς. Και εφόσον υπήρχε και αναφορά στον κύριο Ανδρουλάκη, καταλαβαίνουμε ότι θα, λογικά θα έρθει και απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Βασίλης Πεκλάρης. Βασίλη, την παρακολούθησε στη συνέντευξη τύπου. Βλέπει και τις αντιδράσεις.
2: Ναι. Όλα τέλεια, κοίταξε να δεις, οι αντιδράσεις έχουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης, έρχονται σιγά σιγά βέβαια, σε σχέση με τη συνέντευξη τύπου. Εγώ θα έλεγα πρώτα για να κάνω ένα σχόλιο, γιατί έτσι ακούσαμε, παρακολουθήσαμε αυτές τις 2,5 ώρες, περίπου 2:40 ήταν.
1: 2:48.
2: Δεν θα έλεγα ότι έχει συγκλονιστική είδηση, περισσότερο έτσι επαναφέρει αυτό το κλίμα της ηρεμίας, σταθερότητας που θέλησε να περάσει και χθες με την ομιλία του Πρωθυπουργός, χωρίς εντάσεις. Έκανε ξεκάθαρο για μένα, μάλιστα, άντε να μην τα 8-2 ήταν, από ό,τι μέτρησα εγώ τουλάχιστον, μπορεί να χάσα και κάτι, για αναφορές στον Τσίπρα, στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Οπότε έδειξε και πάλι σήμερα, γιατί και χθες την ομιλία του είχε κάνει ξεκάθαρο με το ποιον βρίσκεται, θα αναμετρηθεί, έτσι επιλέγει να αναμετρηθεί, και αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο ανέφερε και μάλιστα έκανε κριτική στην περίοδο της διακυβέρνησής του. Οπότε ήταν...
0: Συγγνώμη, Βασίλη, που σε διακόπτω, αλλά υπάρχει ήδη απάντηση από τον Αντώνη Σαμαράλε. Πότε πρόλαβε, ναι, δηλαδή, γιατί το λέμε αυτό, μπορεί να ήταν δύο ώρες, αλλά είναι με βίντεο η απάντηση. Χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, της woke ατζέντας, των ντεμπών, του φραπέ, του πεκεπέ, του χασάπι. Τόνισε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
2: Mm-hmm. Πολύ γρήγορη η αντίδραση του κύριου Σαμαρά. Και θα έλεγα ότι επειδή έγιναν αρκετές ερωτήσεις, αν δεν κάνω λάθος, 4, mm-hmm. 3 και μία μεικτή ήταν με τον Κώστα Καραμαλή μαζί, του κύριου Χασαπόπουλου, παλιότερου.
1: Ήταν και βαριά αυτά που είπε για τον κύριο Σαμαρά, έτσι, ο ναι. Πρωθυπουργός. Όταν λες, δηλαδή, διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη και εκφράζει την ελπίδα να μην την αξιοποιήσει, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος θα σου απαντήσει άμεσα με εξίσου σκληρά λόγια.
2: Ναι, αλλά εγώ θα έλεγα ότι ήταν και από τις πιο ειλικρινείς απαντήσεις. Το να δεχτεί κανείς ότι ο Αντώνης Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία της παράταξης, δηλαδή διαθέτει γνώση των εσώψυχων, τέλος πάντων, της παράταξης. Αυτό είναι τεχνογνωσία ουσιαστικά, δεν είναι ένα τεχνικό μέρος. Η ψυχή, δηλαδή αυτό που λέει και ο ίδιος, δηλαδή πώς μπορεί να πει κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα και θα φέρει σε δύσκολη θέση την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικότητα και το επισήμανε και ο Αντώνης Σαμαράς, όπως είπατε. Η έμφαση βέβαια δόθηκε στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Και μάλιστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά συγγνώμη Βασίλη, αλλά έχω μπροστά μου τώρα την απάντηση του κυρίου Σαμαρά ολόκληρη και ξεκινάει με αυτό εδώ, με τη τεχνογνωσία. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Έτσι ξεκινάει η απάντηση του κυρίου Σαμαρά στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Λοιπόν, οπότε ανακαλώ το γεγονός ότι δεν είχε έτσι τις τρομερές ειδήσεις και επανέρχομαι λέγοντας ότι ουσιαστικά αυτό που βγήκε είναι μια κόντρα, έτσι, η κλιμάκωση της κόντρας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρακή. Είναι αυτό που θα κυριαρχήσει το επόμενο διάστημα, γιατί μπορεί να κάνει και χθες αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και σήμερα εκτενεί έτσι, κριτική στην περίοδο της διακυβέρνησης και το rebranding, αυτό που είπε ότι τσάμπα πήγε το rebranding του Τσίπρα και έβγαλε αυτά τέλος πάντων που παρουσίασε, που μας θυμίσαν το 14 και όλα τα σχετικά, και μια-δυο φορές έτσι που αναφέρθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη και τις δικές του θέσεις και ότι δεν δέχεται ουσιαστικά τη συνταγματική αναθεώρηση και άσκηση κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ συμφωνεί σε πολλά πράγματα, αλλά έβαλε μέχρι και καταστατική θέση συνεδρίου, μάλλον. Έτσι έφτασε σε θέση συνεδρίου να μην δεχτεί συγκυβέρνηση, συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα. Αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι ήταν το μοναδικό σημείο που αναφέρθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Οπότε η μετοπική πλέον του Πρωθυπουργού με τον πρώην Πρωθυπουργό, πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντώνη Σαμαρά, είναι δεδομένη.
0: Μα ήταν και τόσο γρήγορη η απάντηση του Μεφίτη, όπου καταλαβαίνεις ότι το περίμενε, περίμενε στη γωνία μάλλον για να απαντήσει, έτσι. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον.
2: Έτσι, έτσι και ήταν δεδομένο, έτσι το ήξερε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με την απάντηση αυτή τη φράση που ανέφερε και ο Θωμάς, όταν τη χρησιμοποιεί, ήταν προετοιμασμένη, δεν ήταν μια... έτσι φράση που βγήκε στη στιγμή, τη τεχνογνωσία και τα λοιπά.
1: Σίγουρα, είναι βαριά κουβέντα, ναι.
2: Ναι, αυτό φάνηκε ότι είναι μια προετοιμασμένη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Τώρα αυτό...
1: Και μάλιστα η δήλωση του κ. Σαμαρά, να πούμε, Βασίλη, για την αντιπαράθεση την έντονη που θα υπάρξει, συζητάμε τώρα.
0: Και επιμένει σε αυτό, ότι δεν είναι αυτό παράταξη, είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, Μαρία. Λέει ο κύριος Σαμαράς ότι δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη, αναφερόμενος πλέον προσωπικά, αυτό είναι κόμμα Μητσοτάκη. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι οι σχέσεις είναι πλέον στα άκρα.
0: Άρα ναι, και το ερώτημα δηλαδή, περί συνεργασίας νομίζω δεν υπήρχε και λόγος καν να τεθεί.
2: Εντάξει, ναι. Okay. Το έχει θέσει ο κ. Γεωργιάδη. Ότι θα δεχόμαστε μια συνεργασία εφόσον ήταν για προσπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα. Σημασία έχει ότι δεν υπάρχει ξεγύρισμα γιατί η παράθεση είναι με τοπική. Αυτό τώρα θα δούμε που θα καταλήξει και ποιον θα ωφελήσει. Γιατί φαίνεται ότι πλήγει η κυβέρνηση να πάει σε αυτή τη μετοπική. Θεωρητικά θα έλεγε κανείς ότι δεν θα ήθελε να. Η λογική θα έλεγε ότι δεν θα ήθελε να μπει σε μια τέτοια μετοπική με τον Αντώνη Σαμαρά. Εν τούτης φαίνεται να την επιλέγει. Το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες με τις επιθέσεις που ξαπέρασαν πολλά στελέχη εναντίον του κύριου Σαμαρά. Ο οποίος
1: όλη την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι. Ακόμα και παλιοί συνεργάτες του, έτσι που πλέον όπως η κυρία Βουλητέψη που ήταν και εκπρόσωπος τύπου επί Αντώνη Σαμαρά.
1: Ο κύριος Βορύδης, ο κύριος.
2: Ο κύριος Βορύδης με πολύ σκληρά λόγια. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης πιο πολύ.
1: Ακριβώς. Τους οποίους πήρε ο κύριος Σαμάρας στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και στο
2: κόμμα. Ήταν αναφορά του κύριου Τσούτσια, του συνεργάτη του, ότι έχει μετατραπεί σε Πασόκ με ολίγια από λαός. Αυτό εκεί φαίνεται που τους ενόχλησε, γιατί επί Σαμαρά πήγαν, ναι, όντως, στην παράταξη από το λαός. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι το κεντρικό σημείο, θα έλεγα, που βγαίνει από αυτή την συνέντευξη τύπου και λιγότερο για τους υπόλοιπους, γιατί τον Αλέξη Τσίπρα τον ανέφερε και χθες. Τον Νίκο Ανδρουλάκη, εντάξει, για συγκεκριμένα θέματα σήμερα. Είπατε για την αντίδραση του Πασό, αναξιοπιστή, αραζονία κτλ. Εξαπάντηση είναι οι δηλώσεις τις οποίες έκανε και σε εσάς, νομίζω.
1: Ο κ. Τσουκαλάς.
0: Βέβαια, είχε αναφερθεί στη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά
2: εντάξει,
0: ουσιαστικά
2: είναι
0: στο ίδιο μήκος κύματος.
2: Στο ίδιο μήκος κύματος είναι οι αντιδράσεις. Από εκεί και μετά, εγώ θα επισήμανα κάτι, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε. Εντάξει, τώρα αυτά για τα γήπεδα του Πάου κτλ. Okay, υπόθηκαν και χθες. Δεν ξέρω αν τα δούμε αυτά στην πράξη. Θα έλεγα ότι περισσότερο στο γεγονός ότι είναι προσωπικό του στοίχημα η Αλφα Θεσσαλονίκης να έχει τον μέσο όρο το πανελλαδικό.
0: Ναι, ναι, αυτό το είπαμε και νωρίτερα.
1: Το είπε ξεκάθαρα αυτό, ναι.
2: Ναι, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί η Θεσσαλονίκη Αλφα δεν είναι εύκολη. Και αυτό ουσιαστικά προειδεάζει, αν και δεν απάντησε στην ερώτηση του συναδέλφου του Νίκου Οικονόμου, για το αν θα μπουν εδώ πέρα αυτοί που ακούγονται, ο κ. Φλωρίδης, ο κ. Σχοινάς, οι εξοικονομολευτικοί δηλαδή υπουργοί και άλλοι που ακούγονται ότι θα μπουν, έχουν υπουργοποιηθεί.
0: Ούτε αν θα επιλέξει ο ίδιος η Θεσσαλονίκη.
2: Ναι,
0: για έτρα,
2: όλα αυτά δεν τα απάντησε. Λογικό είναι. Δεν έκανε κάποιο ψηφοδέλτιο ακόμα. Αλλά το γεγονός ότι βάζει προσωπικό στοίχημα για την Α Θεσσαλονίκη σημαίνει ότι θα ρίξει βάρος. Έτσι δεν θα πάει έτσι.
0: Βασιλή, το έχουμε και καταλάβει και εμείς.
2: Ειδικά τον. Μισό λεπτό, με συγχωρείς, μόνο να ολοκληρώσω αυτή την κουβέντα. Με αντίπαλο πολύ σκληρό, που σε πολλές περιπτώσεις έχει εντυπωσιακά ποσοστά τον κύριο Βελόπουλο στη Θεσσαλονίκη. Και αν προσθεθεί από τη δεξιά πλευρά και ο κύριος Σαμαράς, καταλαβαίνουμε ότι το βάρος θα πέσει προς εκείνη την πάντα. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη θα γύρει δεξιά. Η κατεύθυνση.
0: Εδώ θα είναι η μονομαχία.
2: Να, από εκεί
0: το συζητούσαμε πολύ καιρό παλαιότερα, Βασίλη, για διάφορα ζητήματα, για το μετρό, για το flyover, για τις συχνές παραστάσεις των μελών της κυβέρνησης εδώ, δηλαδή από την Υπουργό Πολιτισμού μέχρι τον Υπουργό Οικονομικών, ψηφιακής διακυβέρνησης. Δεν μιλάω τώρα για την περίοδο της έκθεσης. Είναι τακτικές οι επισκέψεις γενικότερα στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ρίχνουν ένα βάρος εδώ τα στελέχη της κυβέρνησης.
2: Ναι, γι' αυτό και το εξήγησα, αλλά το πήγα λίγο παραπέρα, λέγοντας ότι θα είναι αρκετά δεξιόστροφη αυτή η μετακίνηση, θα έλεγα, υποχρεωτικά της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά εδώ στην Άλφα Θεσσαλονίκης, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, το αφήνω σαν ερωτηματικό, δεν το ξέρω, δεν έχω σχετικό ρεπορτάζ, ακόμα και για τις υποψηφιότητες που θα κατέβουν δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να περιορίσουν από εκεί τις απώλειες, γιατί εκεί είναι οι απώλειες στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ήταν του κ. Βελόπουλου, αν έρθει ο κ. Σαμάρας, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν αρκετά.
0: Άρα αυτά το όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια, τι μπορεί να σημαίνει, δηλαδή πώς το ερμηνεύεις εσύ?
2: Ένα, αυτό που είπα, ότι ναι, θα πάει,
0: σε
2: θα
0: πρόσωπα,
2: πάει
0: δηλαδή.
2: Να κλείσει τις διαρροές, πώς το λένε, να κλείσει τις...
0: Άρα θα κάνει στροφή πιο δεξιά στα ψηφοδέλτια.
2: Εκτιμώ, αλλά θα το δούμε. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Ούτως ή άλλως είναι δεδομένο, το είπε και ξανά και ξανά. Το λέγαμε και πριν ότι και τα μέτρα που ανακοίνωσε.
1: Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουμε δει δεξιά πρόσωπα, πιο δεξιά πρόσωπα στα ψηφοδέλτια της Θεσσαλονίκης.
2: Δεν είναι, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αν είναι Θεσσαλονίκη, προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Φλωρίδης. Ο κύριος Χινάς έχει μια...
0: Ο κύριος Ταχιάος όμως...
1: Όχι, ο κύριος Ταχιάος είναι φιλελεύθερος ανέκαθεν.
0: Ο οποίος όμως μάλλον θα είναι υποψήφιος από ό,τι
1: ακούγεται τουλάχιστον. Αλλά δεν βλέπω τη στροφή, δεν βλέπω τη στροφή στα δεξιά.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Εκεί είναι το θέμα. Ο κύριος...
2: Ναι, θα το δούμε, δεν ξέρω κι εγώ να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω κιόλας. Γιατί εντάξει, για τον κύριο Σχοινά δεν είναι πολύ σίγουρο ότι θα κατέβει. Για τον κύριο Φλωρίδη είναι αρκετά πιο πιθανό. Βέβαια, ο κύριος Φλωρίδης έχει μετατοπιστεί και στο λόγο του και στις θέσεις του, θα έλεγα, αρκετά το τελευταίο διάστημα, ειδικά πριν υπορκοποιηθεί και μετά που υπορκοποιήθηκε. Αλλά σίγουρα ναι, δεν είναι εκείνος που θα αντιμετωπίσει, γιατί θα είναι και ευάλωτος απέναντι στις επιθέσεις ενδεχομένως ενός κομμάτου Σαμαρά. Mm-hmm. Γιατί εκεί χτυπάει ο κύριος Σαμαράς, έτσι. Ότι έχει μεταφορτυπωθεί σε ένα ΠΑΣΟΚ με ολίγο λαός. Ένα, λοιπόν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκεί θα έχει
0: θέματα. Ρωτήθηκε και την συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός. Έριξε και καρφιά για τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη στη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Και ανέφερε τον Νίκο Ανδρουλάκη δύο φορές, τέλος. Και επέκρινε το ΠΑΣΟΚ για αυτό. Δεν είναι όμως κάτι καινούριο. Δεν είπε κάτι που δεν έχει πει στο πρόσφατο παρελθόν σε συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν είχαμε κάποια, δηλαδή, κάτι καινούργιο που μάθαμε, κάτι που μας...
1: Ναι, απλά ανέφερε ότι θα χρειαστούν 180 ψήφοι και να δούμε αν θα μπορεί το ΠΑΣΟΚ και αν θα έχει τη δύναμη, μέσα στην την κοινοβουλευτική δύναμη δηλαδή, για να ψηφιστούν κάποιες διατάξεις. Εκτιμώντας φυσικά πάντα ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει την αυτοδυναμία και θα χρειάζονται κάποιοι λίγοι ψήφοι για τους 180.
0: Βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συνέντευξη τύπου και το θέμα του, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι για να συγκρότηση... Είπε ότι για να συγκρότηση αγροτικής οικονομίας αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα τετραετία.
2: Εντάξει, εκείνη στα θέματα της αυτοκριτικής έβαλε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή τα λάθη που γίνανε. Αλλά το άλλο δεν το έχει βάλει, το θέμα των υποκλοπών, και είπε ότι λίγο πολύ ότι έχει κρυθεί τέλος πάντων σε όλα τα επίπεδα, δικαστικά, πολιτικά κτλ. Και δεν έχει νόημα να επανέρχεται στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Το οποίο βέβαια δικαστικά μάλλον θα ξανανοίξει, γιατί είχαμε μια εξέλιξη με την καταγγελία, με τη μήνυση ενός υψηλόβαθμου στελέχους της ΕΕΠ. Είναι ανοιχτό.
2: Έτσι δεν νομίζω, άκουσατε εσείς, γιατί ίσως έχασα και κάποιο κομμάτι. Για τα Τέμπη, λέω, δεν έγινε ερώτηση.
0: Είχε μια αναφορά για τα Τέμπη. Είπε κάτι, το ρωτήθηκε αν υπάρχουν υποσχέσεις του ΑΕΡΑ και τα λοιπά. Και είπε ότι έγινε το πρώτο δρομολόγιο με πλήρη τηλεδιοίκηση στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και ότι κάνει η κυβέρνηση προσπάθεια να είναι συνεπής στις δεσμεύσεις. Αλλά βέβαια δεν αναφέρθηκε στο δικαστικό κομμάτι και στις ευθύνες.
2: Ναι, ούτε δέχτηκε κάποια ερώτηση, θέλω να πω, για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα για τα οικονομικά είπαμε ότι δεν είναι αυτό που μπόρεσε να μοιράσει, συνεπής με τις δεσμεύσεις, έτσι και σε αυτό το θέμα το έδειξε και μάλιστα αυτό επαναλαμβάνει, ότι εμείς λέμε και τα κάνουμε, δεν υποσχόμαστε πολλά για να μην τα κάνουμε, αλλά λέμε συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε και τα εφαρμόζουμε, αυτό που έχει κάνει και στο παρελθόν και αυτό που είναι βασικό του, έτσι, βασικό πρόταγμα, στο πούμε έτσι, όλο τον καιρό στην κυβέρνηση. Τώρα τα συγκεκριμένα μέτρα φυσικά δεν εξειδικεύτηκαν σήμερα, αυτά που υπόθηκαν χθες είναι κάτι το οποίο
0: θα το κάνουν οι υπουργοί τις επόμενες ημέρες.
2: Θα γίνει αύριο και μεθαύριο.
0: Εγώ περίμενα βέβαια κάποιος δημοσιογράφος, συνάδελφος, να ζητήσει κάποιες διευκρινήσεις. Κάποια βασικά ζητήματα τέλος πάντων από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ας αφήναμε τις πολλοί εξειδικεύσεις στις επόμενες ημέρες. Ναι.
2: ίσως δεν είναι και δεν θα ήταν και προετοιμασμένος για πολλές λεπτομέρειες τώρα σε οικονομικό επίπεδο και με παραδείγματα, δεν θα είχε τη σχετική προετοιμασία ο Πρωθυπουργός σε κάθε τυχόν εξειδίκευση κάθε μέτρου. Θα ήταν και δύσκολο.
1: Έχει διευκρινιστεί εξάλλου ότι την εξειδίκευση θα την κάνουν αύριο οι αρμόδιοι υπουργοί.
2: Οπότε ήταν μια συνέντευξη που βέβαια, εντάξει, εγώ είμαι υποχρεωμένος έτσι και τι το λέμε κάθε χρόνο, που δεν είχε πολύ Θεσσαλονίκη συμμετοχή από πλευράς ερωτήσεων των μέσων ενημέρωσης της πόλης. Δεν ξέρω, η ΕΡΤΡΙΑ νομίζω πάλι δεν είχε, δεν πήρε ερώτηση. Και βέβαια και άλλα μέσα, κάτι που και με αυτό το γεγονός ότι προηγούνται όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί, έτσι, μετά ακολουθούν οι υπόλοιποι.
0: Ξέρεις τι, εγώ ήθελα να σου πω το εξής.
2: Ένα πιο μπερδεμένο μείγμα, θέλω να θα μ' άρεσε περισσότερο.
0: Αυτό που είπα νωρίτερα, ότι περίμενα να ρωτήσουν κάποιοι συνάδελφοι επάνω στις εξαγγελίες που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός. Δεν αναφέρομαι έτσι αποκλειστικά στην εξειδίκευση των μέτρων, αλλά ακόμη για παράδειγμα, με ποιο σκεπτικό οι συνταξιούχοι κάτω των 65 κόπηκαν από το 400.
2: Δηλαδή, κάπου πρέπει να μπαίνει ένα όριο.
0: Ναι, ο συνταξιούχος ούτως ή άλλως θα πάει ένα όριο και μετά παίρνει τη σύνταξη. Δεν θα την πάρει στα 50.
2: Ναι, τα μέτρα αυτά, γιατί εντάξει, το 67 είναι το όριο δικές. Κοίταξε, τα μέτρα, Μαρία, πάντως αποφασίζεται ποσό. Δηλαδή λένε τι έχουμε 1 δισεκατομμύριο. Το χωρίζουν σε κομμάτια.
0: Και το κάνουν οριζόντια. Ναι.
2: Θα πάει 100 εκατομμύρια. Λέω τυχαία τους αριθμούς. Λοιπόν, εκεί πέρα αρχίζεις και κόβεις και φτιάχνεις να δεις πού σε παίρνει μέχρι πού. Γιατί έχουν τους αριθμούς, ξέρουν πώς είναι συνταξιούχοι και βγάζουν ακριβώς.
1: Και σε ποιες κοινωνικές ομάδες θα τα μοιράσεις τα χρήματα αυτά.
2: Σε πόσους μπορούν να τα δώσουν.
1: Ναι, και με, τι κριτήρια μετά αποφασίζονται θα δοθούν αυτά τα χρήματα που πρέπει να ενισχύσουν κάποιες χαμηλότερες μισθολογικά κοινωνικές ομάδες.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτά, ναι. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω στην...
0: Θα περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Αν έχεις κάποια αντίδραση από άλλα κόμματα, Βασίλη, ευχαρίστως. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 4 να σε φιλοξενήσουμε και πάλι. Ναι.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια, Βασίλη.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Χρήστος Τσαλικίδης είναι τώρα μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Έχουμε ώρες να τα πούμε μαζί, έτσι.
2: Περίπου τρεις ώρες όσο διήρκησε,
1: δύο ώρες και 48 λεπτά.
0: Πες μας λίγο, έχει φύγει ήδη για το αεροδρόμιο ο Πρωθυπουργός? Έχει ολοκληρώσει?
2: Έχει
0: αναχωρήσει κιόλας.
2: Έχει αναχωρήσει από το Μελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Τώρα το υπόλοιπο πρόγραμμά του δεν το γνωρίζω αν θα πάει κάπου να φάει για μεσημεριανό και μετά. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό με
0: λοιπόν, τη λέγαμε εδώ με τον συνάδελφο το Θωμά το Τζίμπα ότι πέρυσι είχε κρατήσει περισσότερο η συνέντευξη τύπου.
2: Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως φέτος είχε περισσότερες ερωτήσεις.
0: Είχε 44. Περισσότερες ερωτήσεις. Α, μάλιστα.
2: Πέρυσι είχε 43.
0: Α, ναι.
2: Και επίσης φέτος η αίθουσα ήταν λίγο πιο ζεστή από πέρσι.
1: Πιο ζεστή, τι εννοείς? Είχαν ανάψει καλοριφέρ?
0: Είναι
1: τώρα
0: αυτό που λένε το
2: Όχι, ήταν πέτα. Λίγο πιο υψηλή θερμοκρασία συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές.
0: Α, εγώ νόμιζα το είπες, ναι, ξέρεις, μεταφορικά. Ότι
2: όχι,
0: ναι,
2: πιο, όχι, υπήρχε ζεστασιά. Όχι σε επίπεδο παραπολιτικού. Όχι,
0: πάντως, σε επίπεδο παραπολιτικού, λίγο ανέβηκε η θερμοκρασία, γιατί είχαμε και απάντηση από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν το... έχετε υπόψη σας.
2: Άλλωστε η ατάκα ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ήταν νομίζω μια ιδιαίτερη αιχμή η οποία ακούστηκε αρκετά. Λοιπόν, τι έχουμε από την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού? Υπερασπίστηκε το οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Αναγνώρισε την ακρίβεια και το στεγαστικό ως βασικές πιέσεις για τους πολίτες. Τοποθέτησε τις εκλογές την άνοιξη του 27, επέμεινε στην αυτοδυναμία, εξαπέλυσε πειρά κατάληξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη, έκλεισε την πόρτα συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, αναφέρθηκε στα λάθη της κυβέρνησης, η ΟΠΕΚΕΠΗ και Πανεπιστημιακή Αστυνομία, έστειλε αυστηρά μηνύματα προς την Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα, τα χωρικά ύδατα και τις ενεργειακές έρευνες, αλλά και για τους εξοπλισμούς και την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, ενώ τοποθετήθηκε για την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, τον πρωτογενή τομέα, το ΕΣΥ, τις τράπεζες και το δημογραφικό.
1: Χριστό.
2: Με αυτά λόγια τα είχε όλα.
1: Χρήστο, ναι, τα είχε όλα. Εντύπωση μου έκανε το γεγονός που είπες ότι αναγνώρισε την ακρίβεια. Μία κυβέρνηση 7 ετών δεν αναγνωρίζει. Πρέπει να έχει κάνει κάτι για την αντιμετώπιση. Την αναγνώριση της ακρίβειας την έχει καθημερινά ο πολίτης.
2: Δεδομένου όμως ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει όλο αυτό το διάστημα που έχει προηγηθεί, Θωμά, σε μια σειρά από παρεμβάσεις με στόχο να μειώσει, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να μειώσει τις τιμές στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, δείχνει ότι η προσοχή της κυβέρνησης είναι στραμμένη προς τα εκεί. Η ακρίβεια δεν είναι θέμα ελληνικό.

Ποια ήταν αυτή? Να βάλουμε έτσι ένα quiz εκθεσιακό, βρε αδερφέ. Ποια ήταν? Σύμβολο εποχών, όχι αστεία, φίλες και φίλοι, όχι μόνο μίας εποχής. Η υπέροχη Ζοζό Σαπουντζάκη στο «Μια με θέλεις, μια με διώχνεις» του 1966.

Όσο περνούν τα χρόνια στην μεταπολεμική Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο αριθμός των ξένων χωρών που συμμετέχουν μεγαλώνει. Οι επιχειρηματίες από το εξωτερικό προσδοκούν οικονομικά ωφέλη από την τοπική αγορά και τη βαλκανική ενδοχώρα με την παρουσίαση και προβολή των προϊόντων τους. Η μεταπολεμική Ελλάδα έμπαινε για τα καλά στη βιομηχανική τροχιά, εγκαταλείποντας κατά κάποιο τρόπο τη γεωργική και μεταπρακτική οικονομία, γεγονός που ήταν ορατό πλέον στα περίπτερα της έκθεσης. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, η διοργάνωση, αλλά και η Θεσσαλονίκη, αναζητούν αυτό το σύμβολο του εκμοντερνισμού που θα άφηνε τη δικιά του σφραγίδα και κατά κάποιο τρόπο θα καθόριζε το αστικό τοπίο της πόλης. Ό,τι χρειάζεται είναι ένα φουτουριστικό σχέδιο αλλά και μία θέση δεσπόζουσα που θα έδινε σημασία και νόημα στη δημιουργία της συνομιλίας με την πόλη. Εμπνευστής του έργου, ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Αναστασιάδης, ο οποίος, με τον πύργο τότε, όπως τον ξέρουμε εδώ, έκανε ουσιαστικά δώρο στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη χώρα τον πρώτο πύργο τηλεπικοινωνιών και γενικότερα κτίριο, το οποίο θα φιλοξενούσε στο τέταρτο επίπεδο ένα χώρο καφέ, τη διακόσμηση του οποίου είχε κάνει ο Χαράλαμπος Γονίδης. Και όλα αυτά με περιστρεφόμενο δάπεδο, παρακαλώ, όχι αστεία. Έτσι θα δινόταν η ευκαιρία στους επισκέπτες να κάνουν μια πλήρη περιστροφή σε περίπου 50 λεπτά και να δουν την πόλη από ψηλά σε 360 μοίρες. Πόσο ψηλά όμως? Το σχέδιο του Αναστασιάδη τηρήθηκε μέχρι κεραίας. Στην κυριολεξία μέχρι κεραίας. Ο πύργος του ΟΤΕ θα ήταν ύψους 72 μέτρων και 40 εκατοστών, δηλαδή 44 μέτρων και 20 εκατοστών ύψος κτίσματος και 28 μέτρων και 20 εκατοστών το ύψος μεταλλικού ιστού

166 σκαλιά που θα οδηγούσαν στην κορυφή του. Η κεντρική ιδέα του αρχιτέκτονα ήταν ένας συνδυασμός από νοητούς, όρθιους και ανεστραμμένους κόνους για να δοθεί στο έργο ένταση, δυναμική και ισορροπία.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, σε ένα ακόμη αφιέρωμα για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, συντροφιά με τη Ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου.

Και γιατί να μην βάζαμε και ένα φουτουριστικό τραγούδι. Μπορούμε να το δούμε και ως τέτοιο, φίλες και φίλοι, έτσι δεν είναι? Ξαφνικά, μ' αγαπάς. Idols, 1969. Θανάσης Τσόγκας, στίχη και μουσική, ουσιαστικά διασκευή του ιταλικού Suddenly You Love Me, Cento Giorni των The Rocks. Με παιδεύεις και ολοπαίζεις και γελάς, μου θυμώνεις και δεν θες να μου μιλάς, όταν σ' αρέσει ξαφνικά με αγαπάς. Απαραίτητο τραγούδι, θα έλεγε κανείς, στην αναζήτηση ενός διαλόγου. Είπαμε όμως, εμείς θέλουμε έναν κατάλληλο χώρο. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, στις αρχές του 1969, η τότε διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως παραχώρησε στον δημόσιο τότε Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, τον ΟΤΕ, έκταση 435 τετραγωνικών μέτρων κοντά στη σημερινή Νότια Πύλη, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία των εγκαταστάσεών της. Κάπου εκεί σηκώνει μανίκια και ο πολιτικός μηχανικός Αγγελίδης και η κατασκευαστική εταιρεία του Αλεξόπουλου για να γίνει πραγματικότητα ο χώρος που θα αποτελούσε το ναό των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και τα νέα προϊόντα της εποχής. Ποιος θα αναλάμβανε το κόστος για την ανέγερσή του? Ο δημόσιος τότε, το υπογραμμίζω, ο ΤΕ. Είμαστε ακόμη στις εποχές κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις κοινής ωφελίας ανήκαν εξ ολοκλήρου στο κράτος και ως τέτοιες έκαναν πράξη την αποστολή τους προς την κοινωνία, που δεν ήταν απλώς η παροχή ρεύματος, νερού, επικοινωνιών, αλλά και οι καινοτόμες έρευνες, οι ουσιαστικές επενδύσεις, οι κέρυες και, όπως αποδείχθηκε, σωτήριες σε πολλές περιπτώσεις, βελτιώσεις των δικτύων διανομής. Στην πρώτη φάση, το 1969, έγινε η Γενική Αρχιτεκτονική και Στατιστική Μελέτη και κατασκευάστηκαν η θεμελίωση, το υπόγειο και ο πρώτος όροφος. Και λειτουργήσε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1969 ως περίπτερο του ΟΤΕ στην 34η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθυλώνοντας τους χιλιάδες επισκέπτες της διοργάνωσης από όλα τα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Όμως η δουλειά δεν είχε τελειώσει. Το 1970 το νέο εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό στοιχείο της Διεθνούς Έκθεσης είχε ολοκληρωθεί. Στον πέμπτο όροφο του πύργου λειτουργούσε κοινός τηλεοπτικός σταθμός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και του ΟΤΕ, ο οποίος εξέπεμπε καθόλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και αναμετέδιδε απευθείας τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις από το θρυλικό Palais des Sports. Ο ανελκυστήρας του πύργου, φίλες και φίλοι, εξυπηρετούσε 180 άτομα την ώρα και η είσοδος γινόταν με δελτία προτεραιότητας, παρακαλώ. Ούτε ο κόσμος που σμπρώχνονταν τα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, για να μπει στον διαγωνισμό της Eurovision

Όχι, όχι, δεν είναι τα σήμα καιρού αυτό, φίλες και φίλοι. Θα είναι ή μάλλον είναι η εισαγωγή του μουσικού χαλιού, το οποίο θα μας συντροφεύσει σε αυτό το κεφάλαιο. Ξέρω στους παλαιότερους κάτι θύμισε. Και σαν τι να θύμισε, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, έτσι. Μάθημα σολφές. Διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 1977. Πασχάλης Αρβανιτίδης, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς, Μπέση Αργυράκη. Μουσική Γιώργος Χατζινάσιος, στίχη Σέβης Τηλιακού. Ελάτε, ελάτε να θυμηθούμε λίγο γιατί εποχή ήταν, έτσι. Το τραγούδι είχε ερμηνευτεί 10ο κατά σειρά εμφάνιση εκείνο το βράδυ μετά τους Lindsay DePaul και Mike Moran του Ηνωμένου Βασιλείου με το Rock Bottom και πριν τους Hilanit του Ισραήλ με το Ahava Hisher. Στο τέλος της ψηφοφορίας το τραγούδι μας πήρε πλάκα-πλάκα 92 πόντους και τερμάτισε στην 5η θέση στον αγώνα ανάμεσα σε 18 χώρες. Η αλήθεια πια είναι ότι είχαν υπάρξει έντονες προσδοκίες ότι ειδικά αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να κερδίσει το διαγωνισμό. Και κάπου εκεί η 5η θέση προκάλεσε μια σχετική απογοήτευση. Ο ΟΤΕ στον πύργο του παρουσίασε τις νέες δραστηριότητες του για τις τηλεπικοινωνίες του μέλλοντος, που ήταν, όπως τις είχε θεματικά προσδιορίσει, η κινητή τηλεφωνία από τότε και το φωνόραμα, ένας συνδυασμός τηλεφώνου και τηλεόρασης. Ο συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής Θεόδωρος Αντωνίου, κατά παραγγελία του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, είχε συνθέσει το έργο «Τηλεπικοινωνίες 1970», το οποίο ακουγόταν στον δεύτερο όροφο

του πύργου. Ένα χρόνο αργότερα, το 1971, ο ΟΤΕ είχε ως κεντρικό θέμα της συμμετοχής του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον τίτλο «Υποβρύχιος σύνδεσης». Τι σήμαινε αυτό? Σε ολόκληρο τον πρώτο όροφο του πύργου παρουσιάζονταν εικόνες και πίνακες υποβρυχίων συνδέσεων. Στον πέμπτο όροφο υπήρχε αίθουσα πομπών τηλεόρασης που εξέπεμπαν ειδικό πρόγραμμα για τη διοργάνωση. Στην αρχιτεκτονική των πόλεων, φίλες και φίλοι, όμως, όλα μπορούν να μετατραπούν σε κενό γράμμα αν δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ των συμβόλων. Μπορούσε ο πύργος του ΟΤΕ να συνομιλήσει με το άλλο μεγάλο σύμβολο της πόλης, το Λευκό Πύργο? Ξέρετε, από την αρχαιότητα ακόμη και με αποκορύφωμα την αναγέννηση και τα μεγάλα μνημεία της Ρώμης, για παράδειγμα, όπως τα τοποθέτησαν μεγάλες μορφές σαν τον Μιχαηλάγγελο, καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες αναζητούσαν την οπτική επαφή από το ένα μνημείο προς το άλλο. Για παράδειγμα, στο Παρίσι ξεχωρίζει ο άξονας που ενώνει την αψίδα του Θριάμβου με τη Μεγάλη Αψίδα. Εδώ, ο δρόμος που ενώνει τους δύο πύργους της πόλης είναι η οδός Νικολάου Γερμανού. Και όπως πολύ εύστοχα θα σημειώσει πριν από χρόνια ο συνάδελφος Αθανάσιος Μαλίτσας, δεν πρέπει να μας διαφεύγει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν υπολογίσει ενδεχομένως. Η καθημερινότητα, φίλες και φίλοι, σε μια πόλη πολλές φορές δεν σε αφήνει να σηκώσεις κεφάλι. Για όσους ασχολούνται με τέτοιου είδους σύγχρονες κατασκευές, το ύψος του πύργου του ΟΤΕ φαίνεται μικρό αν το συγκρίνει κανείς με τα ύψη άλλων

0: Καφτεντζογλίου ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με καθησυχαστική παροχολογία και ημίμετρα να δώσει την αίσθηση ότι κάτι θα αλλάξει, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Για αλαζονία και ψεύδι κατηγόρησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας και της διαφθοράς, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Στο μεταξύ, τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά αύριο από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την Τρίτη θα παρουσιαστεί και ο οδικός χάρτης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για 7η μέρα μένεται η μεγάλη φωτιά σε πυκνό πευκό δάσος στην περιοχή Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα, όπου επιχειρεί η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Στο μεταξύ, απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει από αύριο στις 8 το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολύγυρου, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Με τη συναυλία της Άντζελας Δημητρίου και του Λευτέρη Πανταζή αρχίζουν απόψε οι μουσικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 το βράδυ στο τόξο της ΧΑΝΘ και οι επισκέπτες μπορούν να την παρακολουθήσουν με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης. Υπενθυμίζεται ότι στη φετινή διοργάνωση, τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, συμμετέχουν πάνω από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες και περιλαμβάνει 11 θεματικές ενότητες για τη σύγχρονη παραγωγή και τις υπηρεσίες. Στον διεθνή χώρο, λίγη ώρα απέμεινε για να κλείσουν οι κάλπες στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό κόμμα AfD προηγείται με 41% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και στοχεύει στην αυτοδυναμία. Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι μια πιθανή νίκη θα αλλάξει άρδιντα δεδομένα, προκαλώντας οξία πολιτική και κοινωνική κρίση. Στον αθλητικό χώρο και στην τρίτη αγωνιστική, στις 7 το απόγευμα αναμετρώνται Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη Κηφισιά, στις 8 το βράδυ Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 6.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Γυρίζω πολλά χρόνια πίσω το ρολόι, φίλες και φίλοι, πολλά. Έλα λίγο ακόμα, έλα, οπ, φτάσαμε. Έβαλε τα θεμέλια ώστε το όνομα της Θεσσαλονίκης να ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου. Ποιος ήταν? Γεννήθηκε το 1864 στο χωριό Βάβδος της Χαλκιδικής και σπούδασε στην Αθήνα και τη Γερμανία. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Χάλκη, εργάστηκε στη Σμύρνη ως βοηθός σε φαρμακείο, ενώ το επίθετό του, Γερμανός, το πήρε επειδή είχε σπουδάσει στη Γερμανία. Βλέπετε, το πατρικό του ήταν Λιόλιος. Ανήσυχο πνεύμα ο Νικόλαος Γερμανός, φίλες και φίλοι. Ασχολήθηκε με επιστημονικές έρευνες στο Ινστιτούτο της Ιένης. Στη συνέχεια, μετά από πρόταση του καθηγητή Χάικελ, μετακινήθηκε στο Διεθνές Ενιδρίο στην Νάπολη της Ιταλίας, όπου εκεί καταπιάστηκε για ένα εξάμηνο με την έρευνα σε θαλάσσια ζώα. Στην Ελλάδα επέστρεψε στα τέλη της δεκαετίας του 1890, όταν και διορίστηκε καθηγητής της φυσικής ιστορίας στο διδακτορικό.

δασκάλιο Αθηνών. Μάλιστα, από το 1906 μέχρι και το 1915 ήταν υφυγητής και επιμελητής στο Φυσιογραφικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νωρίτερα είχε προβεί σε ενέργειες, φτάνοντας μέχρι την Αίγυπτο και την Οδυσσό για να βρει χρηματοδότηση, ώστε να δημιουργηθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Παλαιό Φάληρο ένας πρότυπος ζωολογικός κήπος, ο οποίος λειτουργούσε μέχρι το 1916.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και πάλι στο δεύτερο μέρος του σημερινού αφιερώματος του 102 FM της R3 για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής έχουμε την Διεθνή Έκθεση και τον πύργο της. Και ενδεχομένως από το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, να καταλάβετε τι είναι αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Γερμανός και αυτός που ακούστηκε έτσι, απλά ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός, στο υπέροχο «Σάλτο Μορτάλε» του 1982. Τι ωραίο εκείνο το δισκάκι, «Ερωτικό κούρδισμα» ήταν ο τίτλος του. Ο Θανάσης Βικόπουλος παραμένει στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια του σημερινού αφιερώματος, η Ζωή Μούσιου, εκεί, σταθερή, στη ρύθμιση του ήχου. Όταν απελευθερώθηκε η Μακεδονία, φίλες και φίλοι, ο Νικόλαος Γερμανός μετακόμισε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, και το 1915 εξελέγει βουλευτής με το αντιβενιζελικό ψηφοδέλτιο, όπως και το 1920. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε πείσμα, διπλωματική ευελιξία και θάρρος, στοιχεία που απαιτούνταν για να ξεπεραστούν οι αμέτρητες δυσκολίες και η όποια γραφειοκρατική αδράνεια προκειμένου να γίνει το όραμά του πραγματικότητα. Μιλάμε για μια ιδιαίτερως ισχυρή και αναγνωρισμένη προσωπικότητα που είχε φτάσει να σκεφτείτε να αλληλογραφεί με τον Τόμας Έντισον, από τον οποίο δέχτηκε και πρόταση να τον επισκεφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στις 28 Απριλίου του 1925, ο Νικόλαος Γερμανός, που ήταν βουλευτής τότε, κατέθεσε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας την καινοτόμα πρότασή του για μια διεθνή έκθεση. Την πρώτη, βεβαίως, στην Ελλάδα. «Θα σου δώσω την άδεια, κύριε Γερμανέ, γιατί είσαι δραστήριος άνθρωπος». Αυτά ήταν τα λόγια του τότε πρωθυπουργού της χώρας, Ελευθερίου Βενιζέλου, προς τον Γερμανό, ανάβοντας ουσιαστικά το πράσινο φως για να ξεκινήσει η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάπως έτσι, το πρωτοπόρο για την εποχή εγχείρημα του Νικόλαου Γερμανού πήρε σάρκα και οστά στις 3 Οκτωβρίου του 1926. Και η έκθεση άνοιξε τις πύλες της στη Θεσσαλονίκη, στο πεδίο του Άρεως, ακριβώς απέναντι από το κτίριο της ηλεκτρικής εταιρείας, το οποίο πλέον έχει καταδαφιστεί. Ήταν ουσιαστικά μία διεθνής εμποροπανήγυρης, η οποία εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη. Εμποροπανήγυρης, χωρίς φωτιές, ζογκλέρ, παιχνίδια, σάλτα μορτάλε και όλα τα σχετικά δεν γίνεται, φίλες και φίλοι. Διότι καλά τα πρώτα μηχανήματα, καλές οι καινοτομίες της εποχής, αλλά ο Έλληνας του Μεσοπολέμου ήθελε μεταξύ άλλων να πετάξει από πάνω του την κάπνα των συγκρούσεων που είχαν προηγηθεί. Η διασκέδαση, η ψυχαγωγία έπρεπε να παίξουν τον δικό τους ρόλο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ξεκινήσαμε τυχαία το δεύτερο μέρος του σημερινού μας αφιερώματος με το βιογραφικό του εμπνευστή της Διεθνούς Έκθεσης, Νικόλαου Γερμανού, και στα χαρακτηριστικά τεράστια επιμονή, διπλωματική ευελιξία και θάρρος, σίγουρα μπορούμε να προσθέσουμε διορατικότητα και φαντασία. Ο Νικόλαος Γερμανός, από την πρώτη κιόλας διοργάνωση, στάθηκε με σοβαρότητα
στο κομμάτι διασκέδαση ψυχαγωγία και φρόντισε να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι χώροι που θα φιλοξενούσαν ακροβάτες, ταχυδακτυλουργούς, μάγους τους έλεγαν τότε, και βέβαια το Λούνα Πάρκ. Ήθελε να προσελκύσει και να κρατήσει τον επισκέπτη. Το μεγάλο σουξέ του 1930, ξέρετε ποιο ήταν? Χαμός είχε γίνει. Ένας ακροβάτης, ο οποίος έκανε ποδήλατο έχοντας μία κοπέλα στην πλάτη του. Προσοχή! Όλα αυτά πάνω σε ένα σύρμα μήκους 50 μέτρων, τεντωμένο 20 μέτρα πάνω από το έδαφος. Εδώ σας θέλω, φίλες και φίλοι. Ανέκαθεν η δυνατότητα της μηχανής να κάνει ό,τι ο άνθρωπος και κυρίως να του μοιάσει, τάχα μου, ήταν ένα ζητούμενο. Ο άνθρωπος μηχανή υπήρχε από παλιά στη λογοτεχνία. Κάποτε τα κινήματα τέχνης έβαζαν τη μηχανή οδηγό στο διάβα της ιστορίας στις νέες εποχές. Δεν θα είχε η ΔΕΘ έναν άνθρωπο μηχανή?

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Εδουάρντο Μπλάνκο σε μια δικιά μου σύνθεση της δεκαετίας του 30, το Doror, το οποίο εκτέλεσε συντροφιά με μια πολύ μεγάλη μορφή του ταγκό, τον Μάριο Βισκόντι. Και αυτός μας συντροφεύει σε αυτό το κεφάλαιο, φίλες και φίλοι, ταγκό, και θα δούμε το γιατί. Εμείς είχαμε μείνει βέβαια στον άνθρωπο μηχανή. Τι έχουμε δει σε αυτή την έκθεση τώρα, κακά τα ψέματα. Κάποια στιγμή λοιπόν εμφανίστηκε και μάλιστα συνομιλούσε με τους επισκέπτες. Καλά, μη φανταστείτε τώρα να είχαμε να λέγαμε, έτσι. Εδώ, με το πολύ σκέφτεστε, στην εποχή του AI φτάσαμε και μηχανή πάντα μόρφωτη θα είναι. Τη ρωτάς 7 και 5, 11 ή 11 και σου λέει 11. Φανταστείτε τώρα τι θα μπορούσε να απαντήσει πιο παλιά, ε. Ωραίο κολπάκι αυτό πάντως να το κάνετε μια και το αφαιρεί κουβέντα, διότι 7 και 5 δεν κάνει ούτε 11 ούτε 11. Αυτό είναι το κόλπο. Κάνει 12. Ήταν όμως ο άνθρωπος μηχανή μια ατραξιόν που την είδαμε στην πόλη μας. Όπως είχαμε δει κάποια στιγμή και το διάσημο Άγγλο Πάρκ της Βουδαπέστης με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για να ξαναπάμε πίσω, τότε, στο 30, άμα ερχόσουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τάγκο άκουγες από το βάθος. Και τι τάγκο, ε? Αυτόν στον οποίο προαναφερθήκαμε. Ο Εντουάρντο Βισιέντε Μπιάνκο, φίλες και φίλοι, είχε ήδη γυρίσει όλο τον κόσμο. Και κάποια στιγμή θα βρεθεί και στη χώρα μας. Ένας πραγματικός βιρτουόζος μουσικός που ήδη είχε συνθέσει δεκάδες δικά του τάγκο κομμάτια. Η έντονη παρουσία του στη χώρα μας θα αποτελέσει ορόσημο στην ιστορία του ελληνικού ταγκό και βέβαια δεν άφησε χωρίς επίδραση τα μουσικά πράγματα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα βρεθεί για πρώτη φορά το 1929 και ένα χρόνο αργότερα θα δώσει συναυλία σε κινηματογράφο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στα Διονύσια. Θα δίνει όμως τον δικό του τόνο και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Ταγκό βραδιές, με λίγα λόγια. Α, κακά τα ψέματα, ε. Τότε υπήρχε αισθητική στα πράγματα. Και το επίπεδο των θεαμάτων, όχι απλώς δεν έπεφτε, φίλες και φίλοι, με το πέρασμα των χρόνων, κάθε άλλο, ανέβαινε. Το ξέρετε το ζεύγος The Fearless Billy Ward and His Wife Daredevil Marjorie? Δίνω και λίγο αμερικάνικο τόνο, αν και καμία σχέση με Ηνωμένες Πολιτείες. Μ' άρεσε αυτό το Daredevil Marjorie. Είναι κάτι σαν ο ατρόμητος Billy Ward και η σύζυγός του η παράτολμη Marjorie. Μουρλή ήταν η κοπέλα και ο άντρας της βέβαια. Και ίσως αυτό το παράτολμο και παράτολμη να είναι και λίγο, αν αναλογιστείτε τι έκαναν οι άνθρωποι, τι έκαναν, φίλες και φίλοι, το φημισμένο ζεύγος από την Αγγλία ήταν το νούμερο ένα στο γύρο του θανάτου. Ω ναι! Φανταστείτε ένα γιγάντιο βαρέλι μέσα στο οποίο ένας ποδηλάτης, μοτοσυκλετιστής, αξιοποιώντας την φυγόκεντρο δύναμη, καταφέρνει και κινείται πάνω στη μοτοσυκλέτα του κοντά στο χείλος του βαρελιού χωρίς να πέφτει. Και μάλιστα όχι μόνος του, αλλά και με την παρτενέρ του. Φίλες και φίλοι, μιλάμε για ένα γεγονός της χρονιάς εκείνης, έτσι, του 1931, όταν ήρθαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης οι δύο παράτολμοι Βρετανοί που θεωρούνταν κορυφαίου του είδους παγκοσμίως. Και φανταστείτε τους Θεσσαλονικείς, αλλά και τους επισκέπτες από άλλες πόλεις είτε από γειτονικές χώρες, ε.
Μην ξεχνάτε κάτι βασικό. Εμείς βλέπουμε εδώ και δεκαετίες τον άνθρωπο να πηγαίνει, έρχεται στο διάστημα που λέει ο λόγος, λες και πάει στο σούπερ μάρκετ. Ρωτάμε τον υπολογιστή ποιος έβαλε το πρώτο γκολ της Ιταλίας στον τελικό του 82 με τη Γερμανία και απαντά στο δευτερόλεπτο. Τότε, ένα ζευγάρι από την Αγγλία που δεν έπεφτε κόντρα σε αυτό που θεωρούσαμε λογική, ήταν γεγονός, όχι αστεία. Και κοντά σε αυτό και μια προσομοίωση πτήσης, σαφώς βέβαια σε συνθήκες εποχής. Και από κοντά και ο οίκος του γέλωτος, που τι ήταν, ένας χώρος γεμάτος με παραμορφωτικούς καθρέφτες. Και βέβαια φοβερό σουξέ και ο χορός του Τάπιτα, ο οποίος ήταν ο πρόγονος του Ταψιού, όπως το ξέρουμε στο Λούνα Πάρκ. Ενδεχομένως εδώ να έχουμε άγνωστες λέξεις. Το Ταψί, στα μεταγενέστερα Λούνα Πάρκ, ήταν μια στρογγυλή πίστα τεραστίων διαστάσεων, τοποθετημένη πάνω σε έναν άξονα μέσω του οποίου στριφογύριζε. Ο χειριστής του Ταψιού μπορούσε όχι απλώς να κάνει το Ταψί να στριφογυρίζει, αλλά και να τραντάζεται. Όσοι ανέβαιναν, και ανεβαίνουν βέβαια όπου υπάρχουν τέτοιου είδους ταψιά, πάλευαν με νύχια και με δόντια να παραμείνουν είτε όρθιοι ή τουλάχιστον στις θέσεις που είχαν επιλέξει. Διότι με τα γύρω-γύρω και τα πάνω-κάτω χαλαρά καθόσουν σε σημείο που σε ένα ρολόι θα μπορούσε να ήταν 2,5 και σε μάζευαν μετά από λίγο με το κουτάλι από τις 12 παρατέταρτο.

102 FM της ΕΡΤ3, φίλες και φίλοι. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση του σημερινού αφιερώματος για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «Ζωή Μούσιου» στην τεχνική υποστήριξη. Ένα αφιέρωμα το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να έχει τον εξής τίτλο. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πύργος και τα θεάματά της. ...1948, από τη χρονιά εκείνη μας έρχεται, φίλες και φίλοι, το τραγούδι το οποίο ακούσαμε πριν από λίγο, το «Τελευταίο τραμ», Τόνης Μαρούδας, Νίκος Παπαδάκης. Και μουσική συντροφιά σε αυτό το κεφάλαιο, φίλες και φίλοι, ο Οστριχ, η μεγάλη χώρα των Αψβούργων. Γιατί η Αυστρο-Ουγγαρία είχε και την Αυστρία και την Ουγγαρία. Και γιατί να μην παίξουμε, φίλες και φίλοι, κάτι από την πάλεποτε πανίσχυρη Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όταν το 1935 οι Νάνοι από τη Βουδαπέστη ήταν εκείνοι που έδωσαν ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο γύρος του θανάτου ξαναστήθηκε, παρακαλώ, αλλά σίγουρα την παράσταση έκλεψε στη διοργάνωση του 1937, δηλαδή 2 χρόνια αργότερα, και εδώ πραγματικά θέλουμε βιενέζικη υπόκρουση, η απόφαση των υπευθύνων να μετατρέψουν τη διοργάνωση τους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκη σε μια μικρή Βιέννη. Όσοι την επισκέφθηκαν θα μπορούσαν κάλλιστα να φανταστούν ότι βρίσκονταν στην πρωτεύουσα των Αμπσβούργων και πως ανά πάσα στιγμή θα ξεπρόβαλαν ο Ροδόλφος της Αυστρίας και ο κρυφός έρωτάς του η Μαρία Φετσέρα. Το Λούνα Πάρκ της έκθεσης είχε πλέον στα παιχνίδια του και περιστρεφόμενα αλογάκια σαν και εκείνα τα λευκά της Αυστρίας, τα φημισμένα Λίπιτζάνερ, τα οποία χορεύουν καλύτερα και από ανθρώπους. Ψεύτικα αυτοκινητάκια, κούνιες χιλιαδιό, ενώ στα Πέριξ περίπτερα, τα ζαχαρωτά και άλλες λιχουδιές είχαν τον πρώτο λόγο. Σας το είπα, Βιέννη την κάναμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προσέξτε, θυμάστε στο έργο Μάγερλινγκ τη σκηνή όπου ο Μαρ Σαρίφ ως Ροδόλφος πρωτοβλέπει την Κατρίν Ντενεύ ως Μαρία Βετσέρα και την ερωτεύεται σε μία λιμνούλα στα περίχωρα της Αυστριακής πρωτεύουσας? Μέχρι και τέτοια λιμνούλα με λουλακί νερό τοποθέτησαν οι αρχές, φίλες και φίλοι. Μια λιμνούλα γεμάτη από λαστιχένιες πάπιες. Δεν ξέρω εάν εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά το «Πέντε κρίκια ένα τάλιρο». Μάλλον όχι, με βάση τις τιμές. Αλλά οι επισκέπτες της έκθεσης με έπαθλο γλυκά και σοκολάτες έδιναν 5 δραχμές και έπαιρναν 3 κρίκους, τους οποίους πετούσαν προς τις πάπιες με στόχο κάποιος από αυτούς να περνούσε στο λαιμό τους. Και αν δεν τα κατάφερνες, και τι να γίνει, σου έπαιρνε την πίκρα η πανέμορφη Αμαζόνα που ύπευε τον θρυλικό υπτάμενο ύπο. Η περιστρεφόμενη μοτοσικλέτα Looping the Loop με οδηγό τον περίφημο Sir Riggin από τη Νέα Υόρκη, παρακαλώ. Οργανωμένα πράγματα. Οργανωμένα βέβαια και το 1938 με μεγάλο θέμα της 13ης Διεθνούς Έκθεσης, τον άνθρωπο κανόνι. Τι τραβούσαν κάποτε Κασκαντέρ, Ζογκλέρ για να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί,
έμπαιναν σε ένα κανόνι και ένας ειδικός μηχανισμός μετά το μπουμ τους πετούσε μέτρα μακριά πάνω σε ένα στρώμα. Ο καιρός του αίματος όμως ζήγωνε, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Βέβαια, παρά τα σύννεφα του πολέμου που ήταν ορατά στην κεντρική Ευρώπη με την κατάληψη της Πολωνίας από τον Χίτλερ, αλλά και στην περιοχή μας με την αποβίβαση ιταλικών στρατευμάτων στην Αλβανία, η Θεσσαλονίκη και η χώρα μας ετοίμαζαν πανηγυρικά την 15η Διεθνή Έκθεση, γιορτάζοντας παράλληλα τη νέα φάση της. Το φθινόπωρο του 1940, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης λειτουργήσε για πρώτη φορά στις νέες εγκαταστάσεις της, όπου δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα, εγκαταλείφοντας, θα λέγαμε, την ιστορική μήτρα της, το πεδίο του Άρεως. Εκείνη η 15η έκθεση εγκαινιάστηκε με κάθε λαμπρότητα στις 15 Σεπτεμβρίου του

και αρκετές βέβαια άλλες χώρες μέσω αντιπροσώπων τους. Μάλιστα, σε δεξίωση προς τους παράγοντες της έκθεσης, ο πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη βρήκε την ευκαιρία να πλέξει το εγκόμιο της μεταξικής κυβέρνησης. Προσέξτε τι είπε ο Γερμανός πρόξενος λίγες ημέρες πριν την επίθεση των Ιταλών προς τη χώρα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα εις μεγάλην απόσταση ορατόν σύμβολο της ειρηνικής θελήσεως της ελληνικής κυβερνήσεως.

Ο Γιάννης Γούναρης ήταν αυτός που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, στο «Όλα τα γαρίφαλα», σε μια ηχογράφηση του 1958. Δεν θα γλίτωνε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον πόλεμο, φίλες και φίλοι, ο άνεμος του οποίου φυσούσε από όλες τις κατευθύνσεις. Οι εκθέτες έφυγαν άρον-άρον πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση και πολλά εκθέματά τους εγκαταλείφθηκαν κλειδωμένα στα περίπτερα. Λίγο αργότερα, καθότι δεν υπήρχε φρούρηση, λαιλατήθηκαν συστηματικά όχι μόνο από κλεφτρόνια, αλλά και από ευυπόληπτους Θεσσαλονικής, με πρόσχημα να μην πέσουν στα χέρια των Γερμανών που κατέβαιναν πλέον με τις σιδερόφραχτες μεραρχίες προς τη Θεσσαλονίκη. Και έτσι στις 9 Απρίλη του 1947,

Να καταλήφθηκε η πόλη από τους Γερμανούς, οι οποίοι ανάμεσα στα πολλά σημαντικά κτίρια που επίταξαν για την στέγαση των στρατιωτικών μονάδων τους, στρατονίστηκαν και στο χώρο της έκθεσης, χρησιμοποιώντας τα περίπτερα για αποθήκες πολεμικού υλικού. Στο νέο περίπτερο της εθνικής παραγωγής, οι Γερμανοί έβαλαν ασυρμάτους και ραδιοφωνικό υλικό και στα υπόλοιπα περίπτερα πυρομαχικά, οπλισμό και εξαρτήματα αεροπλάνων. Χρόνια αργότερα, αποχωρώντας άρον-άρον από την πίεση του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ και των Άγγλων, τον Οκτώβριο του 1944 συγκεκριμένα, οι Γερμανοί ανατείναξαν το αποθηκευμένο υλικό, καταστρέφοντας μάλιστα και πολλά περίπτερα. Απελευθέρωση. Στο χώρο της έκθεσης και τα επισκευασμένα από τις καταστροφές περίπτερα, εγκαταστάθηκαν βρετανικές υπηρεσίες ανεφοδιασμού και ο Οργανισμός Περίθαλψης και Αποκατάστασης του ΟΗΕ. Επίσης, στεγάστηκαν μια ελληνική υπηρεσία διανομής τροφίμων και η Δημόσια Υπηρεσία Αυτοκινήτων ΙΕΚΑ. Από το 1940 μέχρι το 1950, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης λειτουργούσε ως φορέα σφραγίδα σε ένα γραφείο στην οδό Αγίας Σοφίας, ενώ οι υπάλληλοι του είχαν μεταφερθεί σε άλλες κρατικές υπηρεσίες. Ύστερα από 10 δύσκολα χρόνια, το Σεπτέμβρη του 1951 ξαναστήθηκε πιο δυνατή, πιο όμορφη, στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της. Ήταν η 16η από τις 16 Σεπτέμβρη μέχρι τις 2 Οκτώβρη της χρονιάς εκείνης. Μια έκθεση που χαρακτηρίστηκε ως η επίσημη αφετηρία της Νέας Ελλάδας μετά τις καταστροφές και τους θανάτους της πολεμικής δεκαετίας. Και το συζητάμε, ώρα για νέα παιχνίδια. Το 1951, στο θρυλικό Λούνα Πάρκ, μπήκαν μήλη με περιστρεφόμενα καλάθια για παιδιά, ενώ από πάνω υπήρχε ένας τάχαμου άγριος τάβρος, χάρτινος ήτανε, κρεμασμένος από μια κλωστή, σαν να έλεγε «Όπου να είναι ο Ρωμάο». 3 χρόνια αργότερα, το 1954, οι επισκέπτες ήταν πολύ τυχεροί και αυτοί. Βέβαια, βλέπετε, τους περίμενε ο θρυλικός υπτάμενος Ολλανδός, ο οποίος έκοβε τις ανάσες με τα ακροβατικά του. Σε απόσταση 30 μέτρων από το έδαφος, πραγματοποιούσε τα κόλπα του και άντε να είσαι τώρα εσύ από κάτω και να βλέπεις, 3 χρόνια αργότερα ήταν η δε της φωτιάς με την τριμελή ακροβατική ομάδα φλεγόμενος Πυρσός. Τι κάναν αυτοί πάλι? Ένα μέλος αυτής της ομάδας εκτοξευόταν φλεγόμενο από ύψος 30 μέτρων, βέβαια, και έπεφτε σε μία φλεγόμενη δεξαμενή εμβαδού 3x3 μέτρων. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1957 πάντως, είπαμε να σβήσουμε τη φωτιά με το παγκοσμίου φήμης καταδυτικό ακροβατικό τρίο Roy Franssen, σαν να έβλεπε ταινία με την Esther Williams ή τον Ταρζάν να βουτά σε λίμνες και ποτάμια. Και τα χρόνια περνούσαν. Πριν από την τελετή των εγγενείων του 1958, το γνωστό καρέ των Άσων Ακροτήμ πραγματοποίησε φοβερές επιδείξεις πάνω από την έκθεση, ενώ η ακροβατική ατραξιόν της 24ης διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε το 1959 ήταν ένα σχήμα το οποίο ερχόταν από το Βέλγιο. Λεγόταν «Διάβολοι», τους οποίους διαβόλους τους διαδέχθηκαν 2 χρόνια αργότερα οι λευκοί δαίμονες. Περίεργα πράγματα. Αυτοί πάλι επιχειρούσαν ακροβατικές επιδείξεις με ορούμενα ποδήλατα. Οι Γερμανοί θα ξανάρχονταν, όχι για να κάνουν κακό βέβαια. Το 1961 προκάλεσε φοβερή εντύπωση το γερμανικό ακροβατικό συγκρότημα Zugspitze με ιδιαίτερα
δημοφιλή νούμερα, όπως αυτά του διπλού βηματισμού πάνω σε σύρμα, η οδήγηση μοτοσυκλέτα σε σκηνή, το βάδισμα με σκηνή με κλειστά μάτια και πολλά άλλα τέτοια ζογκλερικά. Κάθε απόγευμα δε τους επισκέπτες διασκέδαζε η μουσική του Ιδρύματος Αριστοτέλης. Όσο για την επόμενη χρονιά, η μεγάλη ατραξιόν της έκθεσης, για 62 μιλάμε πλέον, ήταν οι ακροβάτες, οι δαίμονες του ουρανού. Πολύς δαίμονας δεν έπεσε ρε παιδιά.

Πριν το τραγούδι που ακούσαμε, είχαμε φτάσει στα 1962. Το τραγούδι είναι «Το πέταξε ένα πουλί». Γιάννης Βογιατζής, Νίκη Καμπά. Και ήταν το πρώτο τραγούδι στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης του 1963. Ένα χρόνο αργότερα οι επισκέπτες είδαν ή μάλλον ένιωσαν τις χολές τους να σπάνε από τα φοβερά κόλπα που έκανε το ακροβατικό σχήμα «Υπτάμενη Λεοτάρης». Πάλι καλά δηλαδή που τους έλεγαν έτσι, διότι μια ακόμη παρέα δαιμόνων να εμφανιζόταν και ο Μητροπολίτης θα έκανε επίθεση και ποιος θα κλείτωνε δηλαδή μετά. Πάντως από όλα αυτά, φίλες και φίλοι, δεν έλειψαν τα ατυχήματα. Το 1966. Μία ακροβάτισσα κατά τη διάρκεια πρόβας εκτινάχθηκε ευτυχώς χωρίς τη μοτοσικλέτα από το βαρέλι του θανάτου που βρισκόταν στο Λούνα Πάρκ και το βρήκαν το κορίτσι ευτυχώς με ελαφρά διάσηση στα σκαλιά του απέναντι κτηρίου, όπως έγραψαν τα δημοσιεύματα της εποχής. 1967, Χούντα, στην κεντρική λεωφόρο της Διεθνούς Έκθεσης, καθημερινά έδινε παραστάσεις το ακροβατικό σχήμα «Μπουλγκέρ», ενώ ένα υπερθέαμα, φοβερό φίλες και φίλοι, παρουσιάστηκε στο Λούνα Πάρκ το 1968. Ήταν ο φοβερός και τρομερός Γολιάθ. Μη φανταστείτε κανένα γορίλα. Ο Γολιάθ είχε έρθει από το Παρίσι. Ξέρετε τι ήταν? Ήταν μια φάλαινα 22 μέτρων και βάρους 69 τόνων. Είχε αλλιευθεί το

equipos, ούτε γιατί. Δεν έχει κανένα πιάσο.

0: Καθίστε, γιατρέ. Καφεδάκι.
1: Ευχαριστώ.
0: Πώς το βλέπετε τον αρρωστή? Και ο γύψος πότε λέτε να βγει, γιατρέ?

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με στόχο την αυτοδυναμία. Μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων έθωσε ως βασικές προτεραιότητες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της 90ης ΔΕΘ. Για τα σενάρια κυβέρνησης των ηττημένων, όπως τα χαρακτήρισε, σχολίασε χαρακτηριστικά «καλή τύχη». Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ακρίβεια πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. «Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την ελπίδα αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Τέλος, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης, αναφέροντας την καθυστέρηση στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, σημείωσε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει καινούριο γήπεδο και να υπάρχει συγχρηματοδότηση με τον ιδιώτη επενδυτή για ένα μεικτό μοντέλο. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις στο Αλεξάνδριο και στην παραχώρηση του οικοπαίδου της Αγίας Φωτεινής για το νέο προπονητήριο του Άρη, καθώς και στην πλήρη ανακατασκευή του καφτατζογλίου ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το ΚΚΕ. «Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν», δήλωσε για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές, αναφέρει ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδυα επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κυρίου Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάκου. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψη στο Πανελλήνιο για τον χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης θες στο Athens Flying Week. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Με τη συναυλία της Άντζελας Δημητρίου και του Λευτέρη Πανταζή αρχίζουν απόψε οι μουσικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 το βράδυ στο τόξο της Χάνθ και οι επισκέπτες μπορούν να την παρακολουθήσουν με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης. Ζητήσαμε την άμεση επανεξέταση του στισήματος της σκηνής ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που το αρμόζει, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημοσίων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος για το ζήτημα που ανέκυψε με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη σκηνή για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Στον διεθνή χώρο κλείνουν οι κάλπες στο κρατήδιο της Σαξονίας Ανχάλτ της πρώην Ανατολικής Γερμανίας σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πρώτη περιφερειακή κυβέρνηση από ακροδεξιό κόμμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εναλλακτική για τη Γερμανία διεκδικεί ακόμη και την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο. Η αναμέτρηση αποτελεί σημαντικό πολιτικό τεστ και για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες κυβερνούν τη Σαξονία Ανχάλτ εδώ και 24 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, η τρίτη αγωνιστική στη Σούπερ Λίγκα συνεχίζεται σήμερα με 4 αναμετρήσεις, με το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ να δεσπόζει. Και ο καιρός, έθριος προβλέπεται αύριο σε όλη τη χώρα με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

σας το ομολογώ και σας το εξομολογούμε. Όταν ήμουν παιδάκι, με το που τον έβλεπα στην τηλεόραση, του γύριζα τις πλάτες, ναι, και άφηνα τους μεγάλους να τον εκθιάζουν. Ειδικά η μαμά και ο αδελφός μου, δεν έχαναν έργο για έργο. Ο Ντάντι γενικώς δεν τρελαινόταν με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Μόνο πολεμικά έβλεπα και μάλιστα αυτά στα οποία ο κόκκινος στρατός τσάκιζε τους Γερμανοί, όπως λέγαμε και γελούσαμε. Είχε κάτι η φάτσα του που μου την έσπαγε. Ναι, δεν ξέρω. Έτσι είναι τα παιδάκια, έχουν τους δικούς τους κώδικες.

Ο Μπελμοντό λοιπόν ανταμώνει με την μεγάλη ομάδα του τότε νέου κύματος του γαλλικού κινηματογράφου και αποδεικνύει, όπως είπαμε και πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, πόσο μεγάλος το οποίο είναι. Αλλά γιατί το λέμε αυτό? Ο Μπελμοντός ψυχοσύνθεση δεν έχει καμία σχέση με τους εσωστρεφείς εκείνους τύπους που σώνε και καλά νόμιζαν ότι ο μεγάλος εχθρός της 7ης τέχνης ήταν ο κλασικός σινεμάς, έτσι, του μπαμπά και της μαμάς, και οι οποίοι τύποι πολύ γρήγορα δημιούργησαν μια κινηματογραφική σέκτα η οποία αποδείχθηκε πιο σταλινικιά και από τους σταλίνες που κατηγορούσαν. Δεν τολμούσες να πεις τσίκ το διαφορετικό από αυτά που όριζε η Nouvelle Vague και σε πετούσαν έξω στο πιτς φυτίλι. Ο Μπελμοντό θα γίνει γρήγορα ο αγαπημένος των σκηνοθετών της συγκεκριμένης ομάδας. Αλλά ταυτοχρόνως θα γοητεύσει με τις υποκριτικές του ικανότητες έναν εκ των βασικών πυλώνων του ιταλικού νεορεαλισμού, τον Βιτόριο Ντε Σίκα, που όπως είπαμε και νωρίτερα τον θέλει προκειμένου να τον βάλει στην διάσημη δραματική ταινία του «Η Ετοιμασμένη» δίπλα στην μεγάλη Σοφία Λόρεν. Ένα γεγονός που εκτοξεύει ακόμη περισσότερο τη μέχρι εκείνη τη στιγμή επιτυχημένη πορεία του Μπελμοντό. Άμα σε βάλει όμως το μάτι, με την καλή την έννοια το λέμε αυτό, ο Γκοντάρ δεν γλιτώνεις. Ο Γκοντάρ λοιπόν το 1961 θα τον καλέσει και πάλι για να πρωταγωνιστήσει στο ρομαντικό έργο «Η κυρία θέλει έρωτα», έχοντας δίπλα του την μούσα του σκηνοθέτη, την Άννα Καρίνα, ενώ την ίδια χρονιά ο Μπελμοντό θα συνεργαστεί και με τον Μελβίλ στον «Εφημέριο» και θα έχει την πρώτη του υποψηφιότητα του βραβείου Μπάφτα ως καλύτερος ξένος ηθοποιός. Ο Μπελμοντό αντέχει, έστω και χωρίς ανάσα, και το 1962 θα ξανασυνεργαστεί με τον Μελβίλ στο κλασικό φιλμ νουάρ «Ο Χαφιές». Μια ρουφηξία τσιγάρου θα πάρει και νάτο στα στούντιο για να γυρίσει ακόμη μία ταινία, αυτή τη φορά την εξαιρετική

0: έχει η κομεντή του Φιλίπ Ντεμπροκά Καρτούς δίπλα σε ακόμη μία πανέμορφη στάρ, την Κλαούντια Χαρντινάλε. Και η λίστα των πανέμορφων και πάνω απ' όλα εξαιρετικών ηθοποιών συνεργατριών συνεχίζεται το 1963, όταν θα παίξει στο δραματικό έργο «Καυτό πεζοδρόμιο» με τη Μεγάλη Ζαμορό. Και λίγο αργότερα, νάτος και πάλι στα χέρια του Μελβίλ για την ταινία «Ο μεγάλος τυχοδιώκτης», όπου υποδίθηκε τον παλιό του εαυτό, δηλαδή έναν νεαρό πυγμάχο. Το 1965 θα κάνει την τελευταία ταινία με τον μεγάλο Γκοντάρ, το «Ο τρελός Πιερό». Ο Μπελμοντό τα καταφέρνει, διότι πολύ απλά είναι αξιαγάπητα περίπλοκος. Στην ταινία με κομμένη την ανάσα έχει ντυθεί με μαεστρία την αμερικανικότητα των τρόπων, την αμερικανικότητα των ρούχων, όπως ακριβώς το απαιτούσε ο Γκοντάρ. Πολλοί είπαν τότε ναι, αλλά μπορεί το αντίθετο, μπορεί να ντυθεί ευρωπαϊκά, να μιλήσει διαφορετικά, να συμπεριφερθεί διαφορετικά μπρος στην κάμερα, να εμφανιστεί με άλλους τρόπους. Το πιο μεγάλο στοίχημα ήρθε και ήταν το 1969 στη Σιρήνα του Μισισιπή, ενός ακόμη γίγαντα της Nouvelle Vague, του Φρανσουά Τριφό, ο οποίος για συμπροταγωνίστρια του Ζαν Πολ Μπελμοντό επιλέγει την Κατρίν Ντενεύ. Ο Μπελμοντό έχει κάθε λόγο να νιώθει δικαίως πως τα έχει καταφέρει, αλλά αυτή τη φορά καλείται να παίξει δίπλα στο πανέμορφο ιερό τέρας του γαλλικού σινεμά, υπό τις οδηγίες της σημαίας του νέου κύματος, που τον θέλει κομψό, πλούσιο, ευαίσθητο, ερωτευμένο, αλλά κυρίως ιτημένο από τα σχέδια της Ντενεύ μες στην ταινία. Ο Μπελμοντό και στη Σιρήνα του Μισισιπή αφήνει άφωνο το κοινό, που τώρα πια τον κατατάσσει στους μεγάλους. Ο Μπελμοντό σε αυτή την απίστευτη δεκαετία του 60, κατά την οποία διέπρεψε με όλους τους τρόπους, υπήρξε ο γοητευτικότερος ιτημένος, ένας ηθοποιός που έκανε τη ζωή να φαίνεται τόσο σαν αυτό που είναι, δηλαδή μια υπέροχη επικίνδυνη κασκάντα που παίρνουμε σοβαρότερα, πιο σοβαρά από ό,τι πρέπει, ζώντας την λιγότερο από όσο οφείλουμε. Και κάπου εκεί το τέλος. Προσοχή, όχι για τον ίδιο, αλλά για τη σχέση του με την Nouvelle Vague, διότι είπαμε, ο τύπος σταματούσε πάντα εκεί που ένιωθε ότι όλα είχαν φτάσει στο όριό τους. Η κριτική, με όμικρον γιώτα, έλεγε ο Μπελμοντό, είναι ευχαριστημένοι να με βλέπουν γυμνό, αλλά όχι και να πηδάω από ελικόπτερα. Όμως ο Μπελμοντό είχε πάντα μέσα του την πλευρά του ζογκλέρ, του ακροβάτη, του διασκεδαστή, με το νικηφόρο και ένα χαμόγελο και με την επίκτητη με τα χρόνια σκληράδα. Και όταν έστησε την δικιά του εταιρεία παραγωγής, άρχισε να στρέφεται σε αστυνομικά έργα και σε περιπέτειες που εξαργύρωσαν και με το παραπάνω το ήδη χρυσαφένιο όνομά του. Πάμε, φίλες και φίλοι, στο 1965, Le Godard, από το έργο Pierrot Le Fou, να ακούσουμε το Maligne de Chance.
1: Moi j'ai une toute petite ligne de chance, moi j'ai une toute

Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον αξέχαστο Ζαν Πολ Μπελμοντό. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτολοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Είχαμε αφήσει πριν από το τραγούδι που ακούσαμε τον Ζαν Πολ Μπελμοντό να στείνει την δικιά του εταιρεία. Η ιδέα εκείνη ήρθε μετά το υπέροχο έργο «Τον Μπορσαλίνο με τον φίλο του Αλέν Ντελόν». Ένα έργο με απίστευτες εισπράξεις και μια παραλυρηματική διασκέδαση, θα λέγαμε. Εκεί λοιπόν στη δεκαετία του 70 ο Μπελμοντό αλλάζει, ξεκουράζεται και λίγο παραπάνω από αυτό το άθμα του 60, πάνω από 40 ταινίες σε 10 χρόνια, έτσι δεν είναι και λίγο. Και πλέον κάνει ταινίες με γνώμονα την εμπορικότητα. Αλλά βέβαια δεν παραλείπει και μερικά ωραιότατα ποιοτικά, το σκουμέν του τεράστιου Ζωζέ Γιοβανί, το σταβίσκι του Αλέν Ρενέ, τον τρόμο πάνω από την πόλη του Βερνέ, το Le Marginal του Ντερέ, αμφότερα με το τρομερό soundtrack του Ένιο Μωρικόνε. Θα έρθει και το διασκεδαστικό L'Animal του Claude Zidi μαζί με την υπέροχη Rachel Wells. Βέβαια, εκείνη η εμβέλεια του 60 έχει συσταλεί κατά κάποιο τρόπο. Ο Μπελμοντό είναι σαφώς ένα στάρ ευρωπαϊκού διαμετρήματος που ποτέ δεν θέλησε να περάσει τον Ατλαντικό και να βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πίστευε ότι θα την πατούσε όπως την πάτησε και ο Ντελόν. Όμως αντίθετα με τον τελευταίο, δεν έκανε όσες φιλόδοξες ταινίες του αναλογούσαν. Ο Μπελμοντό θα ήταν ένα σύμβολο αγορίστικης ξεγνιασιάς, ένας κατά τύχη γόης που θα άφηνε για το θέατρο, στο οποίο επέστρεψε από τις αρχές του 60, στα τέλη του 80 κάποιες δουλειές, οι οποίες θα ανταποκρίνονταν σε ένα εντελώς διαφορετικό προφίλ, εγκύτερα στο διαμέτρημα των καλλιτεχνιών της δεκαετίας του 60. Το κακό ήταν ότι το έργο Σταβίση του Ρενέ δεν πήγε καθόλου καλά εμπορικά και ο Μπελμοντό μάσηξε, που λέμε, έτσι, φοβήθηκε. Εκεί λοιπόν κλείνει οριστικά και σφραγίζει με βουλοκαίρι τις συνεργασίες του με τους δημιουργούς του νέου κύματος και αναζητά ακόμη περισσότερο εμπορικές ταινίες. Επόμενο βήμα του λοιπόν, το έργο «Ένας αξιολάτρευτος παλιάνθρωπος» του 1975 του Μπροκά, όπου ερμηνεύει και πάλι τον μικροαπατεώνα, και τα θρίλερ «Τρόμος πάνω από την πόλη», επίσης του 1975, και το «Εν ονόματι της βίας» ένα χρόνο αργότερα. Συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και το 1979 πρωταγωνίστησε στην κωμωδία «Μπάτσος ή Αλίτης», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, εμπορική, ξεκινώντας μάλιστα μια επιτυχημένη συνεργασία με τον σκηνοθέτη Ζόρζ Λοτνέρ, την οποία συνέχισαν αργότερα με τις ταινίες «Ο Μάγκας με τα χίλια πρόσωπα» του 1979, «Στον Επαγγελματία» το 81, «Στον Πολυγαμικό» του 1984 και βέβαια στην ταινία «Μυστηρίου» «Λινκονού Ντα Λεμεζόν» του 1992.

ο κυνηγός της περιπέτειας. Έχοντας βραβευτεί πολύ λίγες φορές στη ζωή του, παρά το εύρος της καριέρας. Τη δεκαετία του 90, κομμωδίες όπως το «Ντεζιρέ» του 96 και το «Ανάμεσα σε δύο μπαμπάδες» του 98, όπου συνάντησε εκ νέου τον Αλέν Τελόν, συνεχίστηκαν, αλλά ταυτόχρονα έκανε ξανά και πιο δημιουργικές δουλειές, όπως το «Εκατό και μία νύχτες» του 95, της Ανιές Βαρντά και τους «Άθλιους» πάνω στο έργο του Βίκτορο Σουγκό την ίδια χρονιά. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Πάμε στο έργο «Εγκέφαλος», «Le Cerveau» του 1969. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Κασέλη να μας τραγουδά το «Cento giorni».

Τα τελευταία 20 χρόνια, προβλήματα υγείας, ένα εγκεφαλικό, μυοσκελετική κόπωση ετών σκληραγώγησης και κούρασης, ανάγκασαν τον Μπελμοντό να αποσυρθεί από τα πολλά. Είχε έρθει η ώρα της αναγνώρισης. Αν και όπως είπαμε για νωρίτερα, τα βραβεία πουσιάζουν εντυπωσιακά. Ένα Σεζάρ μόνο για τον κυνηγό της περιπέτειας του Λελού στο 88. Πάλι καλά που στις Κάνες το 2018 τιμήθηκε με ειδικό χρυσό φοίνικα για την συνολική

μουσική προσφορά του στην 7η τέχνη. Μάλιστα, με αφορμή την εμφάνιση για την βράβευσή του στις Κάνες, προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Belmondo» ή την ερέα των Βεζάν Περό και Τζεφ Ντόμενεχ, το ένας υπέροχος κατάσκοπος του 73 του Φιλίπ Ντεμπροκά και το 100.000 δολάρια στον ήλιο του 64 του Ανρί Βερνέι. Σεπτεμβρίου 2021. Ο Μπελμοντό μας λέει αντίο. Κι άντε να θαυτείς μέσα στην κρίση του κορονοϊού όπως σου αξίζει. Και φαντάζομαι πως από εκεί πάνω, από το σύννεφό του, ο Μπελμοντό θα έριξε αμέτρητες μούτζες στους αστείους πραγματικά διοργανωτές της κηδείας του, που ζητούσαν πιστοποιητικό εμβολιασμού από τους παρευρισκόμενους. Ήταν μια μεγάλη ντροπή. Το πιο μελανό σημείο ίσως της ιστορίας του ήρθε μετά θάνατον και χωρίς να φταίει και ο ίδιος. Ιδιαίτερη μέρα εκείνη, η επίσημη τελετή αποχαιρετισμού έγινε στο χώρο της τελευταίας κατοικίας του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, σήμερα Στρατιωτικού Μουσείου Απομάχων, συνδυάζοντας έτσι την στρατιωτική μεγαλοπρέπεια με τη συγκίνηση όλων εκείνων των θαυμαστών συγγενών και φίλων που τον λάτρευαν. Στην αυλή του Μεγάρου, εκτός από τους συγγενείς και τους επισήμους, επιτράπηκε είσοδος σε 1000 επιπλέον άτομα. Ήταν πολλά ο Ζαν-Πολ Μπελμοντό. Αρχικά ένας αντιήρωας με κώδικα αυστηρό σε μια διεφθαρμένη κοινωνία, αλλά και με βαθιά εσωτερική γνώση της φύσης του εχθρού, που ήξερε και τις δύο πλευρές του νόμου και ήταν αρκετά σκληρός για να κάνει το σωστό, με μοναδική διαφορά πως το επέλεγε ανεξαρτήτως του ποια πλευρά υπηρετούσε, όχι επειδή έπρεπε, αλλά επειδή έτσι ήθελε. Μοντό είναι ο φοβερός αλήτης του νέου κύματος. Φθαίνει για πάντα το αγόρι το οποίο ξεψυχά στα χέρια της Τζιν Σίμπερ. Είναι ο Λεό Μορέν, είναι ο Χαφιές, είναι ο ευαίσθητος, τρελά ερωτευμένος Λουί της Ειρήνας του Μισισιπή. Είναι ο τρελός Πιερό, πάντα και παντού. Και είναι και ο επαγγελματίας, ο οποίος περπατά προς το ελικόπτερο της ζωής αγέροχος με το μάτι προς την δικιά του ηρωική έξοδο. Πάμε σε μια ταινία σταθμό της πορείας την οποία μέχρι τώρα σας παρουσιάσαμε, φίλες και φίλοι. Όσο είναι δυνατόν βέβαια να χωρέσεις μια ζωή σαν και αυτή του Μπελμοντό σε μια ώρα, Πάμε λοιπόν στον Μπορσαλίνο του 1977, εκεί δίπλα στον Αλέν Ντελόν, να ακούσουμε το «Prends-moi, Matelot».

Ο γαλλικός κινηματογράφος ουδέποτε υπήρξε μια εύκολη υπόθεση. Ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια του ήταν το ότι ουδέποτε αποτέλεσε αυτό που λέμε μια εθνική σχολή. Είχε βέβαια τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συνήθως την εσωστρέφεια, την πολύπλοκη αναζήτηση, αυτό το ψυχοβγαλτικό, όπως το αποκαλώ εγώ, στυλ, αλλά παρά το γεγονός ότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι φιλοξένησε και εξακολουθεί να φιλοξενεί στις τάξεις της πάρα πολύ μεγάλη ονόματα, τόσο μπρος όσο και πίσω από τις κάμερες. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γαλλία υπήρξε ανέκαθεν ένας πόλος συγκέντρωσης καλλιτεχνών από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να συνδεθεί και με τον κινηματογράφο ξένων χωρών, να δεχθεί επιρροές. Σκηνοθέτες από χώρες όπως η Πολωνία, ο Πολάνσκι, ο Κισλόφσκι, ο Ζουλάφσκι, έτσι από την Αργεντινή ο Νοέ, ο Εντγκάρτο Κοζαρίνσκι, από τη Ρωσία ο Αλεξέγεφ, από την Αυστρία ο Χάνεκε, από τη χώρα μας ο Κώστας Γαβράς, έζησαν, εργάστηκαν εκεί. Θεωρούνται εξέχουσες μορφές της τάξης του γαλλικού κινηματογράφου. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι παρά τον μεγάλο αριθμό παραγωγών από τα παλιά χρόνια στην αγαπημένη αυτή χώρα, δεν ήταν διόλου μα καθόλου εύκολο να σταθείς αν δεν πληρούσες πραγματικά τις προϋποθέσεις. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ζαν Πολ Μπελμοντό, είτε συνεργαζόμενος με παραγωγές που δεν ήταν δικές του, είτε δημιουργώντας πλέον τις δικές του παραγωγές, όχι απλά άντεξε, γοήτευσε, ξεχώρισε, έμεινε αξέχαστος. Στον Μπελ, τον Μπελ ωραίος, το άλλο Μπελ από τον Μπελμοντό, στον ωραίο Μπελμοντό, λοιπόν, εκείνο το δερμάτινο μπουφάν δεν κουβαλούσε, μιας και μιλήσαμε για επιρροές, δεν κουβαλούσε εκείνη την απεγνωσμένη επιθετικότητα, τη σκληράδα, μια άλλη μάλλον σκληράδα που έβγαζε ο Μάρλον Μπράντο, ο οποίος επίσης φορούσε δερμάτινο μπουφάν στα χρόνια εκείνα. Όταν στη δεκαετία του 60 τα σκληρά αρσενικά, όπως τα λέγανε, δεν περνούσαν πλέον, ο Μπελμοντό κατάφερε να μεταμορφωθεί στον άντρα που έκανε πλέον τις γυναίκες να γελούν. Και οι μεταμορφώσεις εκείνες, φίλες και φίλοι, ακολουθούσαν τις κοινωνικές μεταμορφώσεις της λεγόμενης αρενοπότητας. Αν και συχνά επιδείκνυε γυμνούς δικεφάλους, όπως για παράδειγμα στον υπερκατάσκοπο με τα 1000 πρόσωπα απέναντι στην Ζακλίν Μπισέ, διατηρούσε το αυτό σαρκαστικό βλέμμα που τον έκανε αυτό, πως τον φωνάζανε, Μπελμπέλ. Ποια ήταν η τελευταία του εμφάνιση? Ήταν το 2008 σε μία ταινία με τίτλο «Ο άνθρωπος με το σκύλο», που θύμιζε τον Ουμπέρτο Ντι του Βιτόριο Ντεσίκα. Εκείνη η ταινία ήταν κάτι σαν υπενθύμηση. Παρότι ο Μπελμοντό θα γίνει κάποια στιγμή ίδελμα του λεγόμενου λαϊκού κινηματογράφου, τελικά είχε πάντα το βλέμμα του στραμμένο στους μεγάλους δημιουργούς. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζουμε να την ευχαριστηθήκατε. Πάμε στην ταινία «De Gazé au Poivre» του 1963, εκεί όπου η Σοφή Desmarais τραγουδά το «Ροζίτα». Γεια και χαρά!

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με στόχο την αυτοδυναμία, μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, έθεσε ως βασικές προτεραιότητες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της 90ης ΔΕΘ. Για τα σενάρια κυβέρνησης των ηττημένων, όπως τα χαρακτήρισε, σχολίασε χαρακτηριστικά «καλή τύχη». Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ακρίβεια πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Για τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, υπερασπίστηκε τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος, τονίζοντας ωστόσο ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε τις αυθαίρετες προσαυξήσεις. Απαντώντας στην κριτική για ματωμένα πλεονάσματα, υπογράμμισε ότι αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία, σημειώνοντας ότι η μείωση του χρέους αποτελεί βασική κατάκτηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. «Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την ελπίδα αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Τέλος, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης, αναφέροντας στη καθυστέρηση στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αναφερόμενο στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ο κ. Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το ΚΚΕ. «Είναι τόσα πολλά τα ψέματα», που είπε, «που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές, αναφέρει ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδια επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κ. Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Θεόνικου Φωνικολάκου. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψη στο Πανελλήνιο για τον χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week. Ο 40χρονος επισμηνυγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Σωρός προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το μεσημέρι σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως έξω από την Κοζάνη. Λόγω της προχωρημένης σύψης δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το φύλο και η ηλικία της σωρού, γεγονός που κάνει δύσκολο το έργο της αστυνομίας. Το άψυχο σώμα, το οποίο εντόπισε σύμφωνα με πληροφορίες κτηνοτρόφος, βρισκόταν στην περιοχή εδώ και πολλές ημέρες. Ζητούμε την άμεση επανεξέταση του συστήματος της σκηνής ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος για το ζήτημα που ανέκυψε με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη σκηνή για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Σκυλουντία Ηλίας. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα και 10 αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο το μέτωπο στην Πινία, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά την αναζωπήρωση στη Μεγάλη Δασική Πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Με τη συναυλία της Άντζελας Δημητρίου και του Λευτέρη Πανταζή αρχίζουν απόψε οι μουσικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 το βράδυ. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία FDE δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στη Σαξονία Anhalt. Αντιστοίχως, ο Δινηρή Ήτα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα CDU. Έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το πολιτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Απαντώντας στην κριτική για αματωμένα πλεονάσματα, υπογράμμισε ότι αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορεί να έχουμε ευημερία. Σημειώνοντας ότι η μείωση του χρέους αποτελεί βασική κατάκτηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. «Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την ελπίδα αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Τέλος, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης, αναφέροντας την καθυστέρηση στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ο κ. Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το ΚΚΕ. Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές, αναφέρει ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδια επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κ. Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάκου. Σωρός σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το μεσημέρι σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως έξω από την Κοζάνη. Ζητήσαμε την άμεση επανεξέταση για το στήσιμο της σκηνής ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που το αρμόζει, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος για το ζήτημα που ανέκυψε με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη σκηνή για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης της Κιλιούντια Ηλίας. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα. Υπομερικό έλεγχο το μέτωπο στην Πηνία. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά την αναζωπήρωση στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Συνολικά 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7 πυρκαγιές. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD, δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στη Σαξονία-Ανχάλτ. Αντιστοίχως, ο δινηρή ΙΤΑ φαίνεται να υφίσταται το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα CDU. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

Μάνες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ. Βαθύ ποταμί ο καιρός κι ο πόνος, πάντα αρχηγός για ιδέ.

Κάποιο βράδυ που πικρά γλυκό χαράζει. Το μπουφάν φοράς αυτό που σου ταιριάζει. Πάνω σε ένα δίκυκλο πατάς το γκάζι. Παίρνεις λίγη άσπρη σκόνη, τι πειράζει. Το κορίτσι φοβισμένο σου φωνάζει. Τα δεκάξι σου γιορτάζεις, να σε νοιάζει. Το κορμάκι σου τρυπάει απ' τα γιάζει.

κανόνες, γκρίζες ζώνες μες στο φως σου. Χάθηκες μες στο μπλουζάκι το μακό σου. Αρχαία δράματα που παίζουν θεατρίνες. Μαριονέτες σε πολύχρωμες βιτρίνες. Χορεύουν σαν χαμένες μπαλαρίνες.

0: διαλέγω, το πια κινδυνεύω.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πολιτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. «Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας την ελπίδα αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το ΚΚΕ. «Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν», δήλωσε για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές, αναφέρει ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Ηρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την λαζονία, την ένδυα επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κυρίου Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Θεώνη Κουφονικολάκου. Στο μεταξύ, αναφορές του Πρωθυπουργού για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσαν την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού, που ανέφερε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά ο λαός της παράταξης, καταλήγοντας ότι δεν είναι αυτή η παράταξη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήρθε λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη τύπου και διερωτήθηκε αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σωρός προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το μεσημέρι σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως έξω από την Κοζάνη. Το άψυχο σώμα, το οποίο εντόπισε σύμφωνα με πληροφορίες κτηνοτρόφος, βρισκόταν στην περιοχή εδώ και πολλές ημέρες. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν ενισχυμένες. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σκυλουντία Ηλίας, ενώ υπομερικό έλεγχο είναι η φωτιά στην Πηνία. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία FD δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στη Σαξονία Anhalt. Αντιστοίχως, ο Δινηρή, τα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα CDU. Ο Ουκρανικός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι παρά τη θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους που επισκέπτονται το Κίεβο, ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού επί του παρόντος. Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Ουίτκοφ κάλεσε σήμερα στη Μόσχα και το Κίεβο να κάνουν συμβιβασμούς για την εξέβρεση μιας διεξόδου από το πόλεμο. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

So even if you know that you

0: εσταλμένους που επισκέπτονται το Κίεβο, ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού, επί του παρόντος. Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Steve Witkoff, κάλεσε σήμερα τη Μόσχα και το Κίεβο να κάνουν συμβιβασμούς για την εξέβρεση μιας διεξόδου από τον πόλεμο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Το τριφύλι επικράτησε του Δικεφάλου του Βορρά με 3-1. Ο Πανετολικός συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, νίκησε 2-0 τον Λέβα Διακό και βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Δεύτερη νίκη για τον Όφη στο πρωτάθλημα μετά το 2-0 κόντρα στην Κηφισιά. Πρώτος βαθμός για την Καλαμάτα, 1-1 με τον Ατρόμητο, αν και αγωνιζόταν για μεγάλο διάστημα με 10 παίκτες. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Βάρκα στο γυαλό, στην Κρήτη και στην Αμοργό. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.